0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Φωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι στην οδό Φλέμινγκ, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκκίνωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από στρώμα, πιθανότατα από τσιγάρο. Απεγκλωβίστηκε άτομο με κινητικά προβλήματα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόνους εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74 γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και μία επίθεση σε τάνκερ ανοιχτά του Κατάρ. Εν τω μεταξύ, το περιοδικό The Atlantic αναφέρει σε άρθρο του ότι ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδιο πιθανών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με 2 αξιωματούχους της κυβέρνησης. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής του Περιοδίας, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σε ανάρτησή του στο X, ο Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση, έγραψε χαρακτηριστικά ο Βάνης. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον βυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι ο Ρούμπιο παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του Μάγκα. 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, εκτιμώντας ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Σήμερα η ετιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχου του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο αλλοιείς που κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο εισαγγελέας της έδρας με την αγόρευσή του ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι, τονίζοντας ότι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία πως ο Σύφης Βαλιράκης ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας για ένα ασήμαντο γεγονός. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Στα διεθνή και πάλι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε συμβόλαιο σε όλο τον κόσμο. Στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό αφού το φαντ που απέκτησε το σπίτι της συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 28 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria,
4: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

Έτσι, με την κιθαρούλα πρωί-πρωί για να το καλοπιάσουμε το Πεμπτιάτικο. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026, και έχει πάρει δασκαλάκι από τώρα το αριθμητήριο και μετράει τις μέρες και μου λέει: ακόμα λέει δεν πέρασε Οκτώβρης. Κοίτα εδώ να δεις τα νέα τα παιδιά. Ναι, ναι, τραγούδα, I feel good. Τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα, I feel good. Καλημέρα στους ρουμπίτσους, καλημέρα και στις ρουμπίτσες. Καλημέρα στην κυρία Γκίλφοϊλ. Έχουμε και άλλα μαντάτα για την κυρία Γκίλφοϊλ σήμερα, θα τα πούμε. Στη διάρκεια της νύχτας μάθαμε πράγματα. Έχεις διαβάσει, Μαρία Δασκαλάκη, που ρυθμίζει τον ήχο εδώ στον Αθήνα 984. Σήμερα πεμπτούλα 8 του Οκτώβρη, ε? Έχεις διαβάσει το βιβλίο του Σελήν, το ταξίδι στην άκρη της νύχτας? Να το διαβάσεις. Αφενός, να ξεκινήσουμε από αυτό. Αφετέρου, όταν ταξιδεύουμε στη διάρκεια της νύχτας και φτάνουμε στην άκρη της, δηλαδή εκεί σε εκείνο το κρίσιμο και οριακό σημείο που ανατέλει το καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μας, το λέω καλά, ε? Μαζί με τον ήλιο έρχονται και οι αποκαλύψεις, γιατί στην Wall Street Journal είχαμε καινούριο δημοσίευμα για τα καμώματα της κυρίας Kimberly Guilfoyle, της πρέσβυγας της καρδιάς μας, της Αμερικανίδας, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, της επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στο χωριό μας, στα μέρη μας, στο νότιο άκρο των Βαλκανίων. Ένα δημοσίευμα που ήρθε στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο. Να πούμε και καλό ταξίδι στον άνθρωπο, γιατί κάπου τώρα το πρωί κατά τις 8, αν θυμάμαι καλά, είναι προγραμματισμένη η αναχώρησή του. Τέλος πάντων, δεν είναι πια για να προβληματίζεσαι. Και επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο που λέμε ότι δεν είναι πια να προβληματίζεσαι, είναι γιατί φτάσαμε στο σημείο να το έχουμε συνηθίσει. Και ξέρετε που οδηγεί η συνήθεια στο τέλος, ε? Στην απάθεια. Πρώτα απ' όλα συστάσεις, χωρίς καφέ σήμερα εδώ πέρα. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 9.48.984.984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Δεν στέλνουμε ποτέ μηνύματα όταν οδηγούμε. Δεν ξέρω αν είδατε χθες, αν παρακολουθήσατε όλα τα ντεσού της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Είχε συναντήσεις, ειδήσεις βγήκαν, ειδήσεις από μέχρι. Υπήρξε και μία εικόνα έτσι με εντονότατο συμβολισμό και αναφέρομαι βέβαια στην ομιλία του στην Πνίκα. Ένας χώρος ιερός, ένας χώρος γεμάτος από συμβολισμούς, ένας χώρος με βαριά ιστορία από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, που κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να μην δίνεται τόσο εύκολα ή να δίνεται πάρα πολύ έτσι, επιλεκτικά και σε ξεχωριστές περιπτώσεις μόνο ηγετών που έρχονται να μιλήσουν εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα.

Για την πνίκα, για τον χώρο αυτό με τους έντονους συμβολισμούς, δεν περιμένετε προφανώς από εμένα να σας εξηγήσω τι σημαίνουν, γιατί τι σηματοδοτούν, όχι μόνο για το παρελθόν σε επίπεδο ιστορίας, ούτε καν για το ταπεινό μας και έτσι αλαβουτυγμένο μέσα στην πνευματική ένδυα παρών μας, αλλά ούτε καν και τι αντανάκλαση μπορεί να έχει η πνίκα ως σύμβολο για το μέλλον, για ένα μέλλον που δεν ξέρουμε τι μας κρύβει. Και ίσως για αυτό το λόγο θα έπρεπε ο χώρος αυτός να παραχωρείται για ομιλίες των ανθρώπων της πολιτικής, έτσι να το θέσω ευρύτερα, πιο προσεκτικά. Και επειδή η ιστορία δεν μας χαρίζει ηγέτες καθημερινά, περισσότερο μας χαρίζει αντιπολιτικά ρέστα, τα αντιπολιτικά της ρέστα, τα οποία εμείς θα παράγουμε βέβαια με τις πράξεις μας, καλό θα ήταν αυτός ο χώρος να μην σπαταλάται έτσι τόσο εύκολα. Δεν ξέρω που ακριβώς τι είναι αυτό που έκανε χθες αυτούς που χειροκροτούσαν από κάτω να χειροκροτήσουν τον Ρούμπιο, γιατί αυτό που δεν ξέρω, παρακολουθώντας την ομιλία, δεν ήταν κάτι άλλο από μια οριακά χυδαία, για να μην πω χυδαία σκέτο, ή μάλλον το πω χυδαία σκέτο, απίστευτη εργαλειοποίηση και άρνηση κατανόησης του πνεύματος, της ιστορίας, της φιλοσοφίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό είδαμε χθες από τον κύριο Ρούμπιο στη διάρκεια της ομιλίας του, και ας λένε όλα τα εφοπλιστοκρατούμενα μέσα ενημέρωσης και όλοι οι πολιτικοί κύκλοι που σπέβδουν για λόγους που δεν περιμένετε από εμένα να σας εξηγήσω, τους αντιλαμβάνεστε μόνοι σας και μόνοι σας, να χειροκροτήσουν τον Ρούμπιο, δηλαδή τον Τραμπ, δηλαδή συγκεκριμένες πολιτικές. Αν δει πρόταση-πρόταση τα όσα είπε χθες ο Ρούμπιο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα εργαλειοποιήθηκαν σε βαθμό που δεν το διανοούνταν κανείς, με ένα και μόνο στόχο, για να βγει ξανά προς τα εμπρός το αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ και η αντίληψη που έχει για τον κόσμο. Ομιλία τραμπικής σκοπής λοιπόν από τον κύριο Ρούμπιο στην πνίκα, επιπέδου των χολιγουντιανών 300, μια χαρά είναι 300, αλλά είναι ένα pop θέαμα το οποίο το καταναλώνεις και με popcorn επίσης σε έναν κινηματογράφο συνήθως multiplex, αλλά δεν αποτελεί όμως, ποτέ δεν αποτέλεσε ούτε την αποτύπωση ούτε την προσέγγιση του πνεύματος ελληνικής ιστορίας και όλων αυτών που συμβολίζει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Βέβαια όλα αυτά είναι και απολύτως ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο, του καταστροφικού τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται εκεί στην Ουάσιγκτον πλέον τον κόσμο. Βέβαια εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική παρέα που θυμίζει έτσι ομάδα κακών από κάποια ταινία James Bond, από εκείνες τις παλιές, 60s, 70s. Τους έχεις δει, Μαρία Δασκαλάκη, που είναι κάτι φιγούρες έτσι γκροτέσκο, οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία, αλλά υπάρχει μια κοινή συνισταμένη ως προς την ηθική τους, αλλά και την αισθητική που κουβαλάνε στα πράγματα και στον τρόπο που τα κάνουν. Βέβαια το James Bondilicki είναι και αυτός ο έντονος θεατρινισμός εκείνης της εποχής που ξέρεις θα έρθει ο καλός να σκοτώσει τους κακούς κτλ. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για επικυριαρχία αυτής της ομάδας, όχι απλά στην πολιτική μας πραγματικότητα, αλλά και στο πεδίο της ίδιας της λογικής. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει νομίζω ότι δεν το ξαναδεί η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί νομίζω ο κανονικός άνθρωπος να θεωρεί κανονικότητα την ύπαρξη ενός ανθρώπου του επίπεδου του Ντόναλντ Τραμπ στην κορυφαία πολιτική θέση του πλανήτη. Δεν νομίζω να το διαβάζει κανείς ως κανονικό παρά μόνο τουλάχιστον ως ατύχημα. Είναι ατύχημα από αυτά που βάζεις τα χέρια σου και βγάζεις τα μάτια σου. Δηλαδή είναι αυτοκτονικό ατύχημα ως λαός. Δεν μπορεί να θεωρεί, για παράδειγμα, κανονικό κάποιος και κανονική κατ' επέκταση την πολιτική πορεία αλλά και την πολιτική στόχευση του γερακιού της Ουάσιγκτον, του κυρίου Ρούμπιο. Ξαναλέω, τα ντεσού της επίσκεψης, τα πιο τεχνικά θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, να σταθούμε λίγο στο γενικότερο πλαίσιο. Δεν μπορεί επίσης να θεωρεί κανονικό, για παράδειγμα, κάποιος όλο αυτό που συμβαίνει με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, για την οποία έχουμε νέα αποκάλυψη φωτιά της Wall Street Journal,
Η κυρία Γκίλφοϊλ ζητούσε, σύμφωνα με την εφημερίδα, 100.000 δολάρια πριν από την ακρόαση για, την, για τον διορισμό της στην πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι αποκαλύπτονται σήμερα σε δημοσίευμα που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Wall Street Journal τα ξημερώματα, τα μηνύματα με τον δωρητή του Τραμπ, με τον οποίο είχε επαφές, οι υποσχέσεις που έδινε για πρόσβαση σε κορυφαίους αξιωματούχους, δηλαδή πουλάγε και lobbying, έτσι με έναν τρόπο, πουλάγε τα κονέτης για να το πούμε πιο απλά, αλλά επίσης είναι και οι νέες αποκαλύψεις αυτές που έρχονται όχι σε έτσι... πολιτικό κενό, δεν έρχονται σε μια τυχαία χρονική στιγμή, αλλά αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά, το άλλο δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς εδώ και από την εκπομπή, για τις κινήσεις της κυρίας Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Προφανώς θα γίνονται νέα σοβαρότατα ερωτηματικά για τη δράση της κυρίας Γκίλφοϊλ, γιατί είπαμε δεν είναι ιδιώτης, είναι η πρέσβης των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα, αλλά και με σημαντικό ρόλο όπως φαίνεται στα Βαλκάνια. Αυτή τη φορά λοιπόν βασισμένη έρευνα της Wall Street Journal σε εκατοντάδες μηνύματα, σε emails και έγγραφα αποκαλύπτει τις επαφές της Γκίλφοϊλ με τον Αμερικανό επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ τον Έρικ Ντέτερς, αλλά και τις προσπάθειές της να αξιοποιήσει την πρόσβασή της σε κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να προωθήσει προσωπικές, φορολογικές και νομικές του υποθέσεις. Δηλαδή να του κάνει τα ρουσφέτια, πώς λέμε εδώ στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο τώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, βρίσκεται μεταξύ άλλων, γιατί είναι και άλλα ενδιαφέροντα που, όπως θα διαβάσετε και μέσα από το ρεπορτάζ, βρίσκεται λοιπόν και ένα αίτημα για 100.000 δολάρια προς εξόφληση λογαριασμού της American Express. Λίγες ημέρες αυτό, πριν από την ακριώση επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβυρας των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα.

Ξέραμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ βρισκόταν έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Αθήνα, μετά το προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία, για να φρεσκάρουμε την συλλογική μνήμη, έρευνα έχει αναδείξει το ρόλο του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου, συνεργάτη της ελληνικής εταιρείας του Άκτορα, στις επαφές της πρέσβυρας με κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και στις προσπάθειες προώθησης διάφορων ενεργειακών deals, συμφωνιών εδώ στα Βαλκάνια. Η ίδια έρευνα επίσης είχε φέρει και στο φως και το πολύ συζητημένο περιστατικό με τον κύριο Παπασταύρου, τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον οποίο, σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα, η Γκυλφόιλ φέρεται να είπε, αναφερόμενη σε εξελίξεις στη Ρουμανία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν και μπορούν να το κάνουν και εδώ. Ξέρετε τι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ε? Βέβαια, την περιγραφή του περιστατικού, αλλά και το περιστατικό, το είχε διαψεύσει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και η πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ. Τι πιστεύει ο καθένας, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό από το ότι διαψεύδει η ελληνική κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα το καινούριο ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, που μπορεί να μην αφορά στην Ελλάδα έτσι, αυτά που γράφει έτσι, πολύ συγκεκριμένα, αλλά έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα κρίσιμο κομμάτι σε αυτό το παζλ. Στο παζλ που δείχνει, όταν το φτιάξουμε και το δούμε μπροστά μας ολόκληρο, τι ακριβώς. Τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Γκυλφόιλ χρησιμοποιεί τις προσωπικές της διασυνδέσεις, την πρόσβασή της στην κυβέρνηση Τραμπ και το δίκτυο των επαφών της. Ένα ζήτημα που βεβαίως αποκτά ιδιαίτερο βάρος όταν πρόκειται για το ρόλο και τη συμπεριφορά μιας εν ενεργεία πρέσβυρας στην Ελλάδα.

0: Με αυτόν τον εσμό έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Αυτόν των ανθρώπων τις προσταγές καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να συμμορφωθούμε με αυτές. Αυτοί βάζουν το πλαίσιο και εμείς χορεύουμε. Αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι που ορίζουν και την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, αυτή την πολύ διαφημισμένη εταιρική σχέση. Τον ταβατζιλίκι, για να το πούμε απλά, γιατί για ταβατζιλίκι πρόκειται. Και ας το λέω εγώ έτσι και ας λένε άλλοι, δεν έχει σημασία, να οι πιο μετριοπαθείς και να λένε ότι είναι μια καλή συμφωνία και είναι win-win και ας λένε ό,τι θέλουν. Αλλά δεν έχω θέση μπροστά στα μάτια μας. Φάνηκε ακριβώς ότι η χώρα μας εργαλειοποιήθηκε και σε ένα άλλο κομμάτι, πέρα από τα υπόλοιπα, τα πιο τεχνικά που σας λέω πάλι θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, και στο κομμάτι των συμβολισμών. Και αν κουβαλάει κάτι αυτή η χώρα, η πολύπαθη χώρα, δεν είναι κάτι άλλο από την ίδια την ιστορία της, κυρίως όμως την ευθύνη που έχει ως συνέχειά της απέναντι σε αυτή. Κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η Μαρία Δασκαλάκη, η τύχη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Στις 8 Οκτωβρίου του 1838, ποιος μίλησε στην Πνίκα? Μίλησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Βασιλικό Γυμνάσιο, έτσι όπως το λέγανε της εποχής, όπου παρακολούθησε τον καθηγητή Γεώργιο Γενάδιο να παραδίδει μάθημα στα παιδιά εκείνης της εποχής για τον Θουκυδίδη. Και εντυπωσιασμένος λοιπόν, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από την δίψα των νέων για μάθηση εξέφρασε την επιθυμία να τους μιλήσει και ο ίδιος. Και επειδή πολλά παιδιά και πολλοί κόσμος ήθελε, πέρα από τα παιδιά, να ακούσουν τον μεγάλο ήρωα της Επανάστασης, η ομιλία του τελικά αποφασίστηκε να γίνει στην Πνίκα. Εκεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα και τα εξέφρασε, τα έβαλε στην συζήτηση, στην ομιλία του, έτσι, με τον τρόπο που το έκανε και με τον τρόπο που το αντιλαμβανόταν ο ίδιος. Με τον πιο απλό τρόπο στον κόσμο, αλλά τελικά και τον πιο ουσιαστικό. Και αν σκεφτούμε λίγο τα λόγια του γέρου του Μοριά και τα βάλουμε δίπλα στα όσα είπε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, θέλοντας να κόψει και να ράψει την αρχαία ελληνική ιστορία, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στα παπούτσια και στο κοστούμι του τραμπικού αφηγήματος, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρει πραγματικά ένα δρόμο που οδηγεί μόνο κατά διαόλου. Τι είχε πει λοιπόν μεταξύ άλλων ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκείνη τη μέρα, μία μέρα σαν τη σημερινή, 8 Οκτωβρίου του 1838, απευθυνόμενος σε μαθητές αλλά και σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Πνίκα για να τον ακούσει, συνδέοντας την ελευθερία με τη γνώση, έδινε και την ευχή του. «Εις εσάς», είπε, «παιδιά μου, μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο τον οποίο εμείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει τούτο πρέπει να έχετε τα θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοιαν, την καλλιέργειαν του θρόνου», γιατί αυτά ήταν τα δεδομένα της εποχής, «και την φρόνιμον ελευθερία». Με λίγα λόγια, ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έδωσε ως κληρονομιά του δηλαδή και ως συνέχεια στα νέα παιδιά για να το πάνε πιο κάτω. Δεν τους κληρονόμησε κανέναν αρχαιοελληνικό πολιτισμό, κανένα ένδοξο παρελθόν ως δικαίωμα αυτονόητο. Τους είπε αντίθετα ότι ευθύνη έχετε όλο αυτό που κάναμε να το συνεχίσετε. Γιατί αυτό είναι και η ελευθερία και η δημοκρατία και οι αξίες οι οποίες πηγάζουν από τα τρίσβαθα της ψυχής του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Είναι η ευθύνη κυρίως. Και η ευθύνη απέναντι στη δημοκρατία, την οποία ελάχιστοι δείχνουν σήμερα. Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Υποέλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από στρώμα, πιθανότατα από τσιγάρο. Σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους προχώρησε η πυροσβεστική, ενώ απεγκλώβησε άτομα με κινητικά προβλήματα. Τουλάχιστον 28 νεκροί, ανάμεσά τους 5 παιδιά, και άλλοι 118 τραυματίες από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Ανσαραλάτης Ιεμένης λέει πως έπληξε με βαλιστικό πύραυλο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα και η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Παρουσίασε το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει το Bloomberg. Η ομιλία είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, λέει η Washington Post. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Σήμερα η ετοιμιγορία του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο αλλοιείς που κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμη νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε τους πρώτους τίτλους με την κίνηση. Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση βρίσκονται αντιμέτωποι αυτό το πρωινό οι οδηγοί που κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, στο κέντρο και στην Αττική Οδό. Στον Κηφισό, πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται έντονη συμφόρηση τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στις Κατεχάκη και Μεσογείων, στην Πατησίων και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Μύρνης προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και την Ηλιοπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μαντώνα Βία λοιπόν, και καλημέρα σας, καλημέρα εδώ από τον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Επίτηδες το έκανα αυτό τώρα, Δασκαλάκη, που δεν είπα τους υπόλοιπους, γιατί σε έβλεπα μπερδεμένη εκεί με τα καλώδια και λέω τώρα θα την πατήσει. Δεν γίνεται, δεν την πάτησε όμως, τσακάλι Μαρία. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα και στην κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Καλό ταξίδι στον κύριο Ρούμπιο.

0: Βλέπω πολλά τα μηνύματά σας εδώ από το από νωρίς, από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλημέρα στην Πέγγι. Η Μαρία γράφει: δεν φοβάμαι το τέρας, φοβάμαι εμάς που μοιάσαμε το τέρας και στο τέρας και το ξεπεράσαμε. Νύχτα, πολύ νύχτα, τραπεζιώτη. Μαρία μου, ξημερώνει πάντα όμως, είπαμε. Καλημέρα στο Μιχάλη από την Χόμορ, είναι αυπακτίας μας ακούει. Γράφει η Μαρία εδώ, μεταφέρει ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Πάρη Καρβουνόπουλου. Χάσαμε το Στεφανοδίκιο παραλίγο να χάσουμε μια αεροπορική βάση στις 7 δεκάτου χθες. Φωτιά στη βάση ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη. Κατά τα άλλα ο Δένδιας επιλέγεται ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης. Μάχη τζακιών είναι, Μάρια μου, φίλες και φίλοι, όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία και διαμοιρασμού των ηματίων της εξουσίας, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο, πάντα αυτό ήταν. Καλημέρα ομάδα, πώς σας φάνηκε η ομιλία του νέου Υπουργού Εξωτερικών του Προτεκτοράτου με φόντο την Ακρόπολη, ρωτάει ο φίλος ο Στέφανος. Νομίζω, Στέφανε, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πιο αναλυτικά δεν γινόταν να πω την... τον τρόπο, την οπτική μου, έτσι, απέναντι στα όσα είδαμε χθες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά, λέει, να αποφασίζαμε να αρχίσουμε να ψηφίζουμε δημάρχους και πολιτικούς σαν αυτόν στο Σεντενή. Τι πας και θυμάσαι τώρα, ρε Κωνσταντίνε, κι εσύ. Ο δήμαρχος εκεί στο Σεντενή βγήκε μπροστά από τα παιδιά, από τα νέα παιδιά που διαδηλώνουν τον καιρό αυτό στη Γαλλία και όχι μόνο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, για να τα προστατεύσει από τις δυνάμεις καταστολής, από τα ΜΑΤ. Καλημέρα στην Βούλα, καλημέρα στον Διονύση. Έχεις δίκιο, λέει, περιορισμοί στην πνίκα να δίνεται μόνο σε λίγους ξεχωριστούς πνευματικούς ανθρώπους των γραμμάτων των τεχνών και σε πολιτικούς. Σαν τον Μπακαγιώκο, το δήμαρχο του Σεντενή στο Παρίσι, γράφει ο Διονύσης. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Παναγιώτη μου. Καλημέρα στην φίλη την Ερατό. Bless you, γράφει. Η Ελένη μας ακούει από τα Ιωάννινα. Τι ωραία να μας ήταν τώρα. Μαρία Δασκαλάκη, τώρα να πίναμε καφέ εκεί στη λίμνη μπροστά. Τι ωραία που θα ήταν. Γεια σου, ρε Ελένη. Η αναφορά, γράφει η Ελένη, στον Κολοκοτρώνη, εικονογραφεί με τον καλύτερο τρόπο το εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τα άρματα. Ακριβώς αυτό. Τη Σοφία της αρέσει η σύνδεση που κάνουμε με την βιβλίων ιστορίας και επικαιρότητας. Αλλά νομίζω ότι δεν την κάνουμε εμείς. Πρέπει να την κάνουμε, πρέπει να είναι ο κανόνας αυτός, Σοφία μου, γιατί είναι το μέτρο που, δεν ξέρω, δεν βάζει τα πράγματα και σωστή τους διάσταση. Καλημέρα στην Τασούλα από τον Πειραιά, καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στην Μαρία που σημειώνει ότι η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη, η γιαγιά που εκδιώχθηκε από το σπίτι της και πάλεψε για το δικαίωμά της στη στέγαση, για το δικαίωμα όλων στη στέγαση, έφυγε χθες το βράδυ. Έφυγε από τη ζωή, νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο, σε ηλικία 87 ετών, θυμίζω. Καλημέρα, γράφει ο Ζαφύρης. Η κυβέρνηση ενοικίασε την πνίκα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Business as usual. Και σε λίγο θα πάμε με τη βοήθεια του Πάνου Καβαδά να συναντήσουμε και την καλεσμένη μας για να δούμε λίγο και τα, πώς λένε στα χωριά μας, τα ντεσού της επίσκεψης Ρούμπιο. Κάνα 3,5-4 δις μας πήγε ο λογαριασμός. Από το πρωί πάντως άκουγα στα μεγάλα κανάλια της τηλεόρασης το σχολιασμό και έλεγαν ότι πληρώσαμε, αλλά από την άλλη όμως η αναβάθμιση της χώρας είναι τρομακτική. Ξέρετε ποιοι άλλοι πληρώνουν για προστασία? Αν αντιλαμβανόμαστε και ως ασπίδα απέναντι στις απειλές την προστασία που προσφέρουν οι ισχυρότεροι από εμάς σε εμάς, το πράγμα είναι προβληματικό και ως προς την πρακτική, αλλά και τεχνικά είναι προβληματικό. Τέλος πάντων, εγώ μπορεί να τα παραλέω. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα μια καλή μου φίλη, την τεχνολόγο και δημοσιογράφο, την Ελένη Τσερεζόλε. Καλημέρα σας, κυρία Τσερεζόλε μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Στον κύριο Ρούμπιο δεν είπες μια καλημέρα, όμως ταξιδεύει ο άνθρωπος, τώρα τα μαζεύει να φύγει, τώρα σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι περιμένει τη δική μας καλημέρα. Τη δουλειά του την εξετέλεσε. Τώρα πάει για άλλα.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου για την επίσκεψη Ρούμπιο, για αυτά που λένε ότι κερδίσαμε. Δεν ξέρω, μπορεί και να κερδίσαμε. Και εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι, ή για όλα τα υπόλοιπα.
1: Κοίταξε, Γιώργο, για να είμαι ειλικρινής και πραγματικά δεν ξέρω. Εμένα με στεναχώρησε, δηλαδή με έθλιψε το όλον θέαμα. Διότι, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ρούμπιο ήρθε για να κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του πρωτίστως ήταν να προωθήσει την υποψηφιότητά του, ναι, ενδεχομένως ως διαδόχου του Τραμπ. Τέλος πάντων, έχει τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για αυτόν, διότι δεν είναι και η πρώτη επιλογή του Τραμπ. Είναι περισσότερο δηλαδή ο G.D. Vance, ο αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Οπότε τι ήθελε μία carte postale με φόντο ένα εμβληματικό πράγμα, ντεκόρ, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οι οπαδοί του Μάγκα, Make America Great Again, έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες, περιπνίκας, ακροπόλεως, ιστορίας, αρχαίας Ελλάδας, τι σημαίνουν όλα αυτά. Το στόχος ήταν ηλιοβασίλεμα, mm-hmm, κάτι αρχαίο από πίσω και εσύ να μιλάς. Mm-hmm. Αυτό εξετελέστη και εγώ φλίγω, εξετελέστη από μια κυβέρνηση η οποία ανήκει στην κατηγορία τριτοτέταρτων απεικιοκρατικών χωρών του πλανήτη, mm-hmm, και ο τρόπος που αντέδρασε και το κυβερνητικό προσωπικό, και δεν λέω μόνο με τη βούλα υπουργούς, στελέχη, βουλευτές της πλειοψηφίας, με τη βούλα υπουργούς, στελέχη, βουλευτές της πλειοψηφίας κυβερνητικής,

0: ένας άνθρωπος που νομίζω ότι και οι δύο εκτιμάμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ολιάκος, το έγραψε με λίγες λέξεις. Λέει, η αίσθηση που είχα ακούγοντάς τον ήταν σαν να ακούω κάποιον απελεύθερο να δοξάζει το σύστημα της δουλοκτησίας. Και όπως υπόθηκε
1: αυτό
0: και
1: ακριβώς, παρά... αυτό ακριβώς είναι.
0: Δηλαδή είναι ντροπή, και σκέψου Γιώργο ότι δώσαμε αυτόν τον εμβληματικό χώρο σε έναν υπουργό εξωτερικών στην Τηλεκή. Έτσι, εντάξει, είναι υπερδύναμη, είμαστε εμείς δουλοπρεπείς.
1: Και τι σημαίνει υπερδύναμη και τι σημαίνει ακόμη και ότι είμαστε δουλοπρεπείς. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα φρένο σε αυτόν τον κατήφορο. Ένας να πει παιδιά, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ας μιλήσει ο άνθρωπος αλλού. Ο Ομπάμα δεν πήγε στην Πνίκα να μιλήσει.
0: Και το περιεχόμενο της ομιλίας του Ομπάμα ήταν τόσο, δεν θέλω να γίνει χιδέα. Λοιπόν, δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα κλισέ, όχι όμως.
1: Και συγγνώμη να πω κάτι, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω. Ναι, δεν θέλω να αθωώσω τον Ομπάμα. Δεν ήταν ούτε εκείνος αθώος του αίματος της αμερικανικής ισχύως και του δόγματος επιβολής. Αλλά επέλεξε να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα σε διαφορετική βάση και στη σωστή φιλοσοφική και πολιτιστική τους διάσταση.
0: Ήταν στο ύψος των περιστάσεων.
1: Αυτό. Αυτό περιμένει από ένα πολιτικό.
0: Δεν ξέρω αν του είχαν πει, αν είχε διαβάσει μόνος του, τι σημαίνει αυτός ο χώρος, τι σηματοδοτεί αυτός ο χώρος, τι είναι, τι πώς πρέπει να σταθεί, τι πρέπει να εκπέμψει. Από εκεί και πέρα φυσικά ήταν εκπρόσωπος μιας δύναμης η οποία ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου, για πάρα πολλά. Όμως δεν βρισκόμαστε καν στην περίοδο του Ομπάμα. Είμαστε στο 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επίπεδο διεθνές σε μια πάρα πολύ δύσκολη καθοδική περίοδο. Έχουμε ένα νέο συσχετισμό δυνάμεων, έχουμε την πρωτοκαθεδρία της Κίνας, έχουμε τις υπόλοιπες ανερχόμενες χώρες από την Ινδία, τη Βραζιλία, έχουμε τη Ρωσία, έχουμε ουσιαστικά την ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά και έχεις μια κυβέρνηση η οποία συμπεριφέρεται με όρους απικίας, ας πούμε, της δεκαετίας του 50, που της αρκούν δύο καλές κουβέντες, ένα καθρεφτάκι, ένα χτύπημα στην πλάτη και πάμε για τα άλλα. Διότι επί της ουσίας, για παράδειγμα, για τη σκληρή εξωτερική πολιτική, εγώ δεν είδα και καμιά, δεν άκουσα και καμιά φοβερή υποστήριξη. Σα ίσα, ο άνθρωπος ήταν ομός και σαφής. Και το θέμα του καλωδίου είπε, τι θέλετε παιδιά τώρα, μη με ζαλίζετε, ιδιωτική διπλωματία, βάλτε μια εταιρεία να το λύσει, μην το κάνουμε και τεράστιο θέμα.
1: Γιατί πέρα από την αγορά και τα εθνικά σας συμφέροντα αυτορυθμίζονται. Μόνο αυτό δεν μας είπε ο κύριος Ρουμπίο.
0: Κοίταξε, στο βάθος αυτό είναι. Βρείτε τα παιδάκια τώρα, είσαστε και, εν πάση περιπτώσει, και στην ίδια συμμαχία.
1: Μην τζακώνεστε.
0: Πάμε παρακάτω να σπρώξουμε τον τενεκάκι. Αυτά σε ό,τι αφορά εμάς. Σε ό,τι αφορά όμως, γιατί αυτή η ομιλία είχε και ένα δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είχε και μια δεύτερη πτυχή. Και ήταν ότι, πέραν ότι απευθυνόταν βεβαίως, η πρώτη ήταν η εσωτερική χρήση για τον Ρούμπιο. Όμως, νομίζω ότι απευθυνόταν και στους απανταχού ακροδεξιούς που βλέπουν στο πρόσωπο του Τραμπ και ενδεχομένως του διαδόχου του, είτε θα είναι ο Ρούμπιο είτε θα είναι ο Τζίντε Ιβάν, βλέπουν τους θεωρητικούς ηγέτες, τους θεωρητικούς, τους ταγούς. Διότι τα θέματα που έβαλε φυσικά δεν είχε καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα, έτσι, οι διάφοροι δικοί μας εδώ που εκστασιάζονται τι καταπληκτικό, καμία σχέση. Ήταν ο σκληρός πυρήνας του τραμπισμού, αυτής της ιδιωτικής, ας πούμε, προσέγγισης που είναι κατά των μεταναστών, κατά των ανοιχτών συνόρων και τελική, όσα πράγματα μπορούμε να προσάψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τη σημερινή ηγεσία, υπάρχουν, πώς θα το πω, ιδεολογικές και πολιτισμικές διαφορές. Υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει ο διάλογος, υπάρχει αλληλεγγύη. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι όταν ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε πάνω σε αντιφασιστικές, δημοκρατικές βάσεις ευημερίας και ανάπτυξης για όλους. Τι σχέση έχει ο τραμπισμός με όλα αυτά? Τα συχαίνεται. Ο τραμπισμός θέλει να καταστραφεί κάθε αντίβαρο που θα μπορούσε να υπάρξει στη Δύση και γύρω από τις έννοιες της αλληλεγγύης,
1: των... Όχι, μίλησε για μπλοκ πολιτισμών, είπε ο δυτικός πολιτισμός απειλείται και είπε από ποιους απειλείται, πολύ συγκεκριμένος έγινε ο Ρούμπιο, και μέσα στον δυτικό πολιτισμό πάλι ξεχώρισε ότι κάθε χώρα έχει διατηρεί την ανεξαρτησία της. Και από εκεί και πέρα μετά παλεύει για το ζωτικό της χώρα. Αυτό μας περιέγραφε χθες
0: ο... Ο ζωτικός χώρος κάτι μας λέει.
1: Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Αλλά... τα ζωτικά της συμφέροντα, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Τα ζωτικά συμφέροντα και όλα αυτά παραπέμπουν στην ακροδεξιά. Παραπέμπουν στο Χίτλερ. Παραπέμπουν στους λευκούς, πλούσιους,

0: δυνατούς, που είναι οι μόνοι, που είναι οι διαχειριστές της Ευρώπης. Δεν θα μας έρθουν τώρα οι μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι, αλόθρησκοι, βάζουμε και λίγο τη θρησκεία να παίξει. Είναι αυτά που λένε οι απανταχού ακροδεξιοί περί μεγάλης υποκατάστασης, ότι θα μπουν αυτοί οι ξένοι και θα βιάσουν τις γυναίκες μας και εν πάση περιπτώσει πολλαπλασιάζονται, κάνουν παιδιά, θα υποκαταστήσουν τη λευκή φυλή και όλες αυτές
1: τις κανονικές. Όμως όλα αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση για την Ευρώπη. Πριν πάμε στη Γαλλία να κάνω ένα μικρό σχόλιο, χθες ο Φέιχο, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, του ΠΕΠΕ στην Ισπανία, η Νέα Δημοκρατία της Ισπανίας, να το πούμε έτσι, με ελληνικούς όρους, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από τη Θέουτα, έχοντας δίπλα του και τον τοπικό άρχοντα της περιοχής, πολιτικό άρχοντα της περιοχής, και δηλώνοντας, αυτή είναι η δήλωση που κάνει, ότι είμαι εδώ τηρώντας τη δέσμευσή μου απέναντί σας, ο στόχος μου είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Αν διαβάσει ολόκληρη τη δήλωση του Φέιχο κανείς, θα μπερδευτεί και δεν θα καταλάβει αν την κάνει ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος ή αν την κάνει κάποιος εκπρόσωπος του ακροδεξίου Vox. Τι θέλω να πω. Μετατοπίζεται διαρκώς ο διάλογος, όλο ένα και πιο ακροδεξιά, και ξέρουμε, δεν μπορεί να πει κανείς δεν ξέρω που θα βγάλει όλο αυτό, ξέρουμε και παραξέρουμε. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, Ελένη Τσερεζόλε, τι συμβαίνει που τα παιδιά είναι στους δρόμους?
0: Είναι η εκδίκηση των νέων που μεγάλωσαν με πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και τώρα βγαίνουν στους δρόμους και φυσικά δεν είναι καθοδηγούμενοι, φυσικά δεν τους έχει βάλει ο Μελανσόν, που άκουγα και αυτές τις ελαφρότητες, να το πω έτσι, ακόμα και από συναδέλφους μας εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά δεν έχουν στόχο να ανατρέψουν κάτι. Ζητούν τα αυτονόητα. Ζητούν αξιοπρεπή σχολεία. Με δασκάλους, με καρέκλες. Υπήρχε ένα πανό, όχι πανό, ούτε καν πανό, Γιώργο, ένα χαρτόνι που έλεγε «Θέλουμε καρέκλες». Ζητούν να μην τους πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι, ζητούν οι τάξεις τους να μην αποτελούνται από 35 μαθητές και ούτω καθεξής. Και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και έδωσε, πώς να το πω, όθηση για ακόμα μεγαλύτερες, και σήμερα έχουν διαδηλώσεις με την παρουσία και φοιτητών και των συνδικάτων του προσωπικού των σχολείων και των συνδικάτων των καθηγητών, αλλά και τους γονείς τους, για να τους προφυλάξουν από την αστυνομία. Η αφορμή ήταν ότι σε ένα σχολείο στην Κρετέγ, μια πόλη λίγο πιο έξω από το Παρίσι, το σχολείο είχε το όνομα Σεντ-Εξουπέρι, μερικά πράγματα ίσως δεν είναι τυχαία, στάθηκαν τα παιδιά στο πλευρό των καθηγητών τους που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες δουλειάς. Και διαμαρτύρονταν και για το γεγονός ότι λείπει μισό εκατομμύριο από τον προϋπολογισμό θανάτου, έναν ανησυχιακό προϋπολογισμό εξοικονόμησης 54 δισεκατομμυρίων, γιατί έχει κάνει τόσο τέλεια ο κύριος Μακρόν, που εκτός από την Λεπέν και την ακροδεξιά θα φέρει στην εξουσία, ελπίζουμε να μην γίνει, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο πρώην τραπεζίτης που είχε τις καταπληκτικές επαφές με τις τράπεζες και όλα αυτά, τα έχει κάνει μαντάρα και στην οικονομία και είναι σε τραγική κατάσταση η γαλλική οικονομία, οπότε τώρα λέει πρέπει να βρουν επιγόντως 54 δις, από πού να κόψουμε, ό,τι έχει μπροστά τη λέξη κοινωνικό, ό,τι έχει μπροστά τη λέξη.
1: Γιατί από τα όπλα θα κόψουμε τώρα, είμαστε για τέτοια.
0: Λίμωνο, οι εξοπλισμοί πετάνε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με φόντο το μεταναστευτικό, γιατί όπως είπες για τον Ισπανό επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, δεν είναι τυχαίο ότι παντού σε όλη την Ευρώπη και με επικεφαλής την κυρία Φόντερ Λάιεν την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό συμπυκνώνει ακριβώς τη μαύρη συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς. Ο εχθρός είναι οι μετανάστες. Και επίσης εχθροί είναι και αυτοί που υποστηρίζουν τους μετανάστες. Να και ο εσωτερικός εχθρός που προδίδει τις αξίες των λευκών ισχυρών ανθρώπων που πρέπει να επικρατούν στην Ευρώπη, και να και το κόκκινο νήμα που συνδέει όλο αυτό το πράγμα με το μάγκα. Μια τελευταία παρατήρηση.
1: Παρακαλώ, και κλείσω αυτό.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι στις απολύτως δικαιολογημένες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες των παιδιών, των μαθητών, των φοιτητών κτλ. Δεν στέκεται μόνο ο Μακρόν και η κυβέρνησή του, στέκεται και η Λεπέν με τρόπο πολύ πιο ομό από τον Μακρόν, που προσπαθεί και λίγο να ισορροπήσει εν πάση περιπτώσει. Στέκεται η Λεπέν, η οποία στέκεται στο πλευρό της αστυνομίας, της τάξης και της ασφάλειας.
1: Ξέρει η γριά ακροδεξιά Αλεπού τι κάνει. Ξέρει τι κάνει η γριά ακροδεξιά Αλεπού.
0: Αυτά τα θεάματα, λέει, αυτό το θέαμα να κυνηγιώνται, να διώκονται αστυνομικοί από ορδές αλλαλαζόντων νεαρών, δεν θα υπάρξουν με το Εθνικό Συναγερμό, όταν βγω εγώ πρόεδρος. Αυτή η κατάρρευση, αυτές οι εικόνες δεν θα υπάρξουν μαζί μου. Στέκεται στο πλευρό και δεν στέκεται στο πλευρό των παιδιών, που ο τελευταίος απολογισμός, ένας πιτσιρικάς έχασε το χέρι του από μία...
1: Κροτουλάμψης.
0: Κροτουλάμψης, που είπαν ότι δεν θα τις χρησιμοποιούν, αλλά μετά βάλανε μια υποσημείωση. Ναι, θα μπορούν να τις πετάνε με το χέρι, δεν θα τις ρίχνουν με το, με το όπλο. Ένας άλλος έχασε τα δόντια του, ένας άλλος έχασε το μάτι του, γιατί μιλάμε ότι τους χτυπούν με βολές από τα 1 και τα 2 μέτρα. Αυτά δεν είναι αποτρεπτικές βολές. Αυτές είναι βολές για να στελεί και ένα μήνυμα, ενδεχομένως και όχι μόνο στους νεαρούς μεγάλους, αλλά και παντού. Σταματήστε, καθίστε στα σπίτια σας, διαβάστε και ακούτε ομιλίες σαν αυτές του κυρίου Ρούμπιο.
1: Ελένη Τσερεζόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 7 και 58 πρώτα λεπτά. Ακούμε την ασύλληπτη φωνή της Amy Winehouse, που μας άφησε πολύ νέα και πολύ νωρίς. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Αθηνά Κορλίρα έρχεται σε πολύ λίγο εδώ στον αέρα, το Αθήνα 984. Εγώ να ευχαριστήσω τη Μαρία Δασκαλάκη που ρύθμισε τον ήχο, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, τον Πάνο Καβαδά που επιμελήθηκε την παραγωγή. Κυρίως όλες και όλους εσάς όμως, και για τα μηνύματά σας και για την ακρόαση. Γρήγορες καλημέρες στον φίλο τον Γιώργο και στον άλλο τον Γιώργο από την Κυψέλη. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο. Να μαζευτήκαμε καμιά δεκαριά Γιώργηδες φίλοι μου εδώ τώρα στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν. Mind the Trap, αύριο πάλι στις 7 το πρωί, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι κοντά σας στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης η Αθηνά Κορλίρα, με τη Μαρία Δασκαλάκη για σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς και η Βαρβάρα Βιτζιλέο. Στην αρχή συνταξία ο Γιώργος Παπάζουγλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτό στο 984oner@gmail.com ή μέσω Viber στο 6948-984-984. Και βεβαίως εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε ακόμη με την επίσκεψη Ρούμπιο που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Αναχωρεί για να πάει στην Πορτογαλία, ο επόμενος σταθμός του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είχαμε βεβαίως και τις αποκαλύψεις για οικονομικές συναλλαγές με δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ της Kimberly Guilfoyle. Είναι η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας. Φέρεται να ζήτησε κάποια χρήματα για την εξόφληση της πιστωτικής της κάρτας, κάτι το οποίο βεβαίως αποκαλύπτει Wall Street Journal, και θα δούμε αν θα πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Όμως όσοι αναρωτιέστε πού είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, απείλησε και το υλοποίησε. Βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχει γράψει Wall Street Journal. Εδώ αναζητούμε πολλά περισσότερα χρήματα, πρέπει να σου πω.
1: Καλά, αυτή ήταν για προσωπικά της έξοδα στην American Express. 100.000 δολάρια.
2: Δεν έχω ιδέα. Ναι, πράγματι είναι πολύ περισσότερα από τα χρήματα τα οποία αναζητούμε. Και μάλιστα έχει και ελληνική χρειά αυτό που θα πω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα να καλημερίσουμε από βροχερές Βρυξέλλες στην Αθήνα.
1: Αχ, τι ωραία. Ό,τι πρέπει. Καιρός Βρυξελών. Δεν σου είπα, θα σου κρατάω την ομπρέλα.
2: Γι' αυτό το είπα. Το δεύτερο είναι ότι λίγο πιο δίπλα στο Λουξεμβούργο το Eurogroup σήμερα αναζητά χρήματα για ενεργειακούς πόρους. Την άλλη εβδομάδα πιθανότητα θα έχουμε περισσότερα νέα, γιατί έχουμε εδώ σύνοδο κορυφής. Αλλά εδώ στις Βρυξέλλες χθες, μετά από την περίφημη επιστολή, την κλειστή επιστολή των 17 φίλων της συνοχής την προηγούμενη εβδομάδα προς την Ιρλανδική Προεδρία και τον Αντώνιο Κώστα, χθες 21 δήμαρχοι από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ο δικός μας, ο Χάρης Δούκας, έστειλαν επίσης μια επιστολή με ίδιους αποδέκτες προς την Ιρλανδική Προεδρία και τον Αντώνιο Κώστα, ζητώντας περίπου τα ίδια πράγματα. Με δεδομένο ότι το Σάββατο η Ιρλανδική Προεδρία θα ανακοινώσει το δικό της Nego Box, το διαπραγματευτικό κουτί για τον επόμενο προϋπολογισμό, οι δήμαρχοι λένε: κοιτάξτε παιδιά, θέλετε κάποιοι φιδωλοί να περικόψετε τον επόμενο προϋπολογισμό. Ό,τι περικόψετε, καλό θα ήταν να υπάρχει και από πίσω μια αιτιολόγηση του τι δεν θα γίνει αν περικόψετε αυτά τα χρήματα και πού θα χτυπήσει. Θα χτυπήσει σε υποδομές, σε πόλεις, σε περιφέρειες, σε πολίτες. Ζητούν 6 πράγματα με την συνοχή να μπαίνει μπροστά οι 21 δήμαρχοι, και μου έκανε εντύπωση ότι ανάμεσα στους δημάρχους υπάρχουν και δήμαρχοι φιδωλών χωρών. Οι περιφέρειες και οι δήμοι δηλαδή είναι ένας χώρος που μπορεί να αναζητήσει περισσότερο συνθέσεις τέτοιου είδους. Mm-hmm. Είναι μέσα η Βιέννη, η Αυστρία είναι στους φιδωλούς, ή είναι μέσα η Χάγη και η Ολλανδία είναι στους φιδωλούς. Προφανώς δεν είναι μέσα το Βερολίνο, για να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια τους. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα έχει γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο χθες, θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι και την Προεδρία την Ελληνική του χρόνου στο δεύτερο εξάμηνο. Περιμένουμε όμως το Σάββατο ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, και αυτό έχει να κάνει με το διαπραγματευτικό κείμενο της Ιρλανδικής Προεδρίας.
1: Θα μας τα πεις αναλυτικότερα και στην αυριανή μας σύνδεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Καλή σου μέρα στις Βρυξέλλες. Πάμε να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι στην οδό Φλέμινγκ, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από στρώμα, πιθανότατα από τσιγάρο. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο με κινητικά προβλήματα. στο διεθνή χώρο τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 5 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόνς εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντίμι Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74ª γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν με βαλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο της Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστή μια επίθεση σε τάνκερ ανοιχτά του Κατάρ. Δεν υπάρχουν θύματα, όμως το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, διότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων είχαν περιοριστεί πολύ πιο νότια, κυρίως στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό The Atlantic, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδιο πιθανών επιθέσεων αντίον Ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.000 και περισσότερες από 2.100 επιχειρήσεις ακριβούς στοχοποίησης εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Χούθη σε διάφορα μέτωπα στο πλαίσιο της επιχείρησης Αυγή της Ιεμένης. Υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις εξουδετέρωσαν 1.860 μαχητές των Χούθη και κατέστρεψαν εκατοντάδες μονάδες στρατιωτικού εξοπλισμού, όπλα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του Brent σήμερα το πρωί. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, εκτιμώντας ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως το μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, όπως δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Αναχωρεί σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Επόμενος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδίας είναι η Πορτογαλία. Στη Λισαβόνα θα πραγματοποιήσει σήμερα επίσημες συνομιλίες με Πορτογάλους αξιωματούχους. Κατά τη συνάντησή του με τον Μαρκο Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την ευσυπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική σημασία που εκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε ομιλία του Ρούμπιου στην Πνίκα, που αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό κόσμο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υιοθέτησε τη σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη, καλώντας την να ξυπνήσει από το μακρύ λίθαργό της. Σύμφωνα με τον πολίτικο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμφανιστεί ως υπιότερος εκφραστής της πολιτικής κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη, επέλεξε αυτή τη φορά σαφώς πιο επιθετικούς τόνους. Στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σχολιάζοντας την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους Ευρωπαίους, υπεγραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, παρακμή ή ανανέωση. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ από την πλευρά της η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά Μάγκα. Τρεις νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφηκαν στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω των 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλίης που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Χουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Σε δημόσια διαβούλευση ως 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services, ρυθμίσεις για τη φορολογική και κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά, το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ιδιοκτήτες και κυβερνήτες τουριστικών και αλιευτικών σκαφών, μέλη πληρώματος και ένας υπάλληλος Τελωνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τους νόμιμους ανεφοδιασμούς σκαφών καταβάλλονταν σε τελωνιακούς υπαλλήλους ποσά από 10 έως 30 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμα 3 άτομα και μία δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος για δοσοληψία και πλαστογραφία. Η ώρα της κρίσης για τους δύο κατηγορούμενους αλλήλους που δικάζονται εδώ και μήνες για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη έφτασε. Μετά την πολύμηνη διαδικασία, ο πρόεδρος του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας θα ανακοινώσει την ετοιμιγορία και που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των κατηγορουμένων όσο και από την πλευρά της οικογένειας του θύματος. Την Κυριακή απολογούνται στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και 1 πλημελήματα. Εν τω μεταξύ, αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί σε νυχταρινά κέντρα που λειτουργούσε ο Φίλιππος Καμπούρης και εμφανίζεται και η σύζυγός του, είναι ανάμεσα στους δεκάδες εργαζόμενους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου εξασφάλισε. Αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ασκαμπάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε να πάρει πίσω το συμβόλαιό της και με τη συμφωνία ενοικίας, ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες εκλογές στη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν και δεν έχει καταφέρει ακόμη να το φέρει όπως υποσχόταν σε τέλος, δήλωσε ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, αφήνοντας αιχμές στην Επιτροπή Νόμπελ εν ώψη ανακοίνωση του φετινού νικητή. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ και βεβαίως την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αρκετά συζητήθηκαν, αρκετά αποφασίστηκαν. Μας τα συνοψίζει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε όλους και όλους. Και βέβαια το στίγμα, έτσι, την αποτίμηση που γίνεται από την Αθήνα δόθηκε από τον Πρωθυπουργό στην συνάντηση που είχε με τον κύριο Ρούμπιο χθες. Μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στις σχέσεις που όπως είπε βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Και στο ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή, αλλά όπως είπε είναι και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης συμφώνησε πως η χώρα μας είναι αναντικατάστατος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τόνισε μεταξύ άλλων, δεδομένου ότι και τα ενεργειακά ήταν βασικό θέμα, θα λέγανε, στην ατζέντα συνολικά των συνομιλιών. Τόνισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ότι είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και για τους πόριους γείτονες, ενώ θα λέγανε ότι ανέδειξε και άλλες πτυχές του ρόλου της χώρας μας και ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην μεταφορά των εμπορευμάτων, αλλά και το κοινό συμφέρον που υπάρχει για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ο κύριος Ρούμπιο από την πλευρά του έκανε λόγο για μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση. που όπως είπε συνεχίζουμε να ενισχύουμε με τρόπο που να είναι αμοιβαία υποφελής, είπε ότι συμφωνούμε ως προς τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και ως προς τη σωστή λύση, και μίλησε για ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που βασίζεται σε ισχυρούς πυλώνες, και μεταξύ άλλων είπε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν, που χαρακτηριστικά σε αυτή την περιοχή, όμως εμείς έχουμε εσάς εδώ ως έναν ισχυρό εταίρο. Τώρα, στο Μεγάλο Μαξί μου λένε ότι επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας και πέραν της άμυνας και της ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, είχαμε την συμφωνία για την ανακοίνωση για πολύ στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδος. Mm-hmm. Όπως αναφέρεται και στην κοινή δήλωση μετά το γύρο των συνομιλιών, οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφθοράς των Ηνωμένων Πολιτειών με την πολιτεία της Φλόριντας, ότι ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της και της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων στράγγες στην Ελλάδα. Βεβαίως με τα θέματα της άμυνας να έρθουν ως βασικό θέμα, βασική διμερή συνθήκη, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, και με την αναβάθμιση των F-16 και την προμήθεια τη δρομολογημένη των μαχητικών F-35, να αποτελούν έτσι σημαντικούς σταθμούς και εξελίξεις που, όπως αναφέρθηκε από ελληνική στρεβά, δεν ενδυναμώνουν απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, αλλά αναδεικνύουν και την σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών ολοκληρώνοντας. Να πούμε πρώτον ότι στο Μεγάλο Μαξί μου επισημαίνει ιδιαίτερα την αναφορά που έκανε στην ομιλία του κ. Ρούμπιο στην Ελλάδα, ως μια χώρα που είναι σύμμαχος ο πρότυπος στην άμυνα, mm-hmm. με προτροπή μάλιστα και προς την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμά της, αλλά βεβαίως και την απάντηση που προκάλεσε έτσι συζητήσεις ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που εκεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι σαφές ότι δεν θέλησε να τοποθετηθεί με σαφήνεια δημόσια, εν όψη βεβαίως ξέρουμε της προαναγγελθήσας επανεκκίνησης των εργασιών. Ο κ. Ρούμπιο μίλησε για έργα που σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Είπε επίσης ότι προς ευαίσθητα ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Όπως γνωρίζουμε από τις αντιδράσεις, αρκετοί θεωρούν ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια στάση πόντιου Πιλάτου, όπως έχει χαρακτηριστεί. Άλλοι βέβαια πρέπει να σου πω, Αθηνά, ότι διακρίνουν πίσω από τις διατυπώσεις αυτές και ενδεχομένως ένα σήμα για διάσταση να υπάρξει, αν αυτό απαιτηθεί, μια παρασκηνιακή διπλωματική δραστηριότητα για αποφύγει ενδεχομένως. Mm-hmm.
1: Και να πούμε βεβαίως ότι από σήμερα ξεκινά ξανά τις περιοδίες του Πρωθυπουργός. Θα βρεθεί στις Κουριές το μεσημέρι για τα εγγένεια της Ελληνικός Χρυσός.
3: Και βέβαια και από σήμερα επανέρχεται και στη βασική πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση Αθηνά και έχει να κάνει με την ακρίβεια, γιατί περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης και περιμένουμε πάνω απ' όλα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα, για το αν θα μπορέσει να έχει περαιτέρω παρεμβάσεις και στη χώρα μας για την στήριξη της κοινωνίας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Να μείνουμε στο θέμα που έχει να κάνει με το κόστος ζωής, με την στεγαστική κρίση. Σφοδρή ήταν η κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης εστίασε ειδικά στο ζήτημα της στέγασης και με αφορμή Αθηνά μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από το συνέδριο του Βήματος και την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δίδεται στους εργολάβους ως μπόνους η οικοδόμηση έως 2 ορόφων επιπλέον αυτών που επιτρέπονται στο πλαίσιο της διαχείρισης και αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων με μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν είναι οι εργολάβοι, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες από το ίδιο συνέδριο, από το συνέδριο του Βήματος δηλαδή, και προσέθεσε χαρακτηριστικά: η λύση του Πρωθυπουργού είναι να αποκτήσουμε παντού αστικές χαράδρες που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, θα κάνουν αβίωτο το κέντρο των Αθηνών με περισσότερο μπετόν. Ανταυτού η κυβέρνηση όφιλε να επιταχύνει τα σχέδια πόλης, ώστε αντί να έχουμε κάθετη, να έχουμε οριζόντια ανάπτυξη της πόλης, δηλαδή να έχουμε φθηνότερη γη, άρα και φθηνότερο κόστος αγοράς ή ενοικίου, ανέφερε με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σου πω, Αθηνά, ότι η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει επιπλέον πως η προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία είχε φέρει το Πασόκ εδώ και πολλά χρόνια, γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Είναι ο γνωστός νόμος Κατσέλη. Σπέβδουν παράλληλα να υπενθυμίσουν ότι δεν την είχε ψηφίσει τότε η αριστερά και σε δεύτερο χρόνο την κατήργησαν και την αποτελείωσαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αναφερόμενος ειδικά στις, ειδικότερα στις 120 δόσεις, για τις οποίες επίσης έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, εκτίμησε ότι η πρόταση που έφερε το ΠΑΣΟΚ πίεσε τη Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να φέρει τη δική της ρύθμιση. Γνωστοποίησε πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στο δικό του πλαίσιο που θα τους αφορά όλους, όπως είπε, και αυτούς που ήταν σε 28 και 48 δόσεις, όχι μόνο όσους είχαν υπαχθεί σε 72 δόσεις, και βεβαίως φέρνοντας επίσης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χαμηλότερο επιτόκιο και για κούρεμα προς αυξήσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο επιχειρεί να εκπέμψει η Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι κινείται προγραμματικά, συστηματικά και θεσμικά, με προτάσεις, νόμους και τροπολογίες για τα μείζωνα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, χθες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε άλλες δύο τροπολογίες. Εντάχει να πω, η πρώτη αφορά τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Πρόκειται για μια τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ενίσχυση των οργανισμών λιμένων. Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και αργά το μεσημέρι, μετά τις 2, αναμένεται να μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο Σάββατο είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία αλλιέων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μια δεύτερη τροπολογία: το ΠΑΣΟΚ προτείνει την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων του ΦΠΑ στα υπόλοιπα νησιά με πληθυσμό έως 130.000 κατοίκους. Σε αυτόν δηλαδή θα πιστώνεται η διαφορά μεταξύ των εσόδων ΦΠΑ που θα προέκυπταν από τις ίδιες συναλλαγές αν εφαρμοζόταν ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής, έτσι ώστε αυτό το εναπομείναν ποσό να επενδύεται σε υποδομές της νησιωτικής χώρας. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, περιγράφοντας και δίνοντας τον τόνο της αντιπολιτευτικής γραμμής του κόμματος, κάλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό δηλαδή να το μεταφράσουμε σε φουλ επίθεση, όπως είπε, χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια, σημείωσε με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης, δείχνοντας δηλαδή και προς την κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως προς την κατεύθυνση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα Παπαβασιλείου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας η Μίνα Μουστάκα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα είναι η ώρα της κρίσης για την υπόθεση Βαλιράκη. Εν τω μεταξύ απασχολεί πολύ και η υπόθεση Μαζονάκη και οι όποιες εξελίξεις έχουμε εκεί, αλλά και αυτή η μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μίνα.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και από μένα, Αθηνά. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, ο πρόεδρος του Μειχτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, μετά από μια πολύμινη διαδικασία που προηγήθηκε, θα ανακοινώσει την ετοιμιγορία τακτικών δικαστών και ενόρκων για τους δύο αλλοιείς, οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο και κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του πρώην υπουργού Σύση Βαλιράκη. Να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή του έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δηλαδή για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας, με τους ίδιους τους αλλοιείς από την πρώτη στιγμή να ισχυρίζονται όχι μόνο ότι δεν είναι αυτοί οι δράστες του θανάτου του Σύση Βαλιράκη, αλλά ότι δεν ήταν καν στον τόπο του συμβάντος. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι η απόφαση του δικαστηρίου, μια ετοιμιγορία που, όπως είπες και εσύ, εκ των πραγμάτων, λόγω της σοβαρότητάς της, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, όπως εξάλλου συμβαίνει συνήθως στις ποινικές δίκες, δηλαδή και από την πλευρά των κατηγορουμένων, αλλά και από την πλευρά της οικογένειας του Σύση Βαλιράκη, που από την πρώτη στιγμή έχει δώσει ένα μεγάλο δικαστικό αγώνα για να φτάσει η υπόθεση στη δικαιοσύνη και να κρυφθεί από τους φυσικούς δικαστές η υπόθεση αυτή. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάκρισης του Γιώργου Μαζονάκη, είναι αλήθεια ότι ο ανακριτής συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς, έχει ήδη εξετάσει έναν ευρύτατο κύκλο μαρτύρων. Χθες εξετάστηκαν οι δύο τελευταίοι
0: διασώστες
1: του ΕΚΑΒ, ακριβώς, αλλά και μία αναισθησιολόγος, η οποία ήταν συνεργαζόμενη με τον γιατρό, την προφυλακισμένη γιατρό, στο παρελθόν. Δηλαδή η σχέση εργασίας τους είχε λήξει από το 2023. Ωστόσο η κατάθεσή της κρίνεται σοβαρή, διότι η γυναίκα αυτή μπορεί να εισφέρει στοιχεία τα οποία, ναι μεν αφορούν σε ανύποπτο χρόνο σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όμως μπορούν να έρθουν και να κουμπώσουν με βρήματα που έχει ήδη στα χέρια του ο δικαστικός λειτουργός. Και αύριο το πρωί έχει κληθεί να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, η κόρη του ζευγαριού, που, γιατί φέρεται ότι η κοπέλα αυτή είχε υποβληθεί σε διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μόλις τον Αύγουστο του 2026, και επίσης να σου πω ότι μέσα από ομαδικές συνομιλίες που είχαν νοσηλεύτηρες του ιατρίου φέρεται να προκύπτει ότι της είχε χορηγηθεί και μέθη. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Όμως, ενώ σε πλήρη εξέλιξη, όπως είπαμε, βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για τον Γιώργο Μαζονάκη, από χθες υπάρχει μία ακόμα μεγάλη και σοβαρή υπόθεση,
0: ναι,
1: να προσθεθεί. Ακριβώς, 11 οι κατηγορούμενοι, βαρύτατο το κατηγορητήριο, αρκεί να σου πω ότι η αρχική δίωξη περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα, ενώ στο στόχαστρο της ανακρίτριας βρίσκεται και η διερεύνηση του αδικήματος για την φόρο διαφυγή. Να θυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι είναι ο πρόεδρος του Λάος Φίλικος Καμπούρης, σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να προχωρούσαν στην ίδρυση εικονικών εταιριών, βάζοντας στη συνέχεια λουκέτο σε αυτές, χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Κατά την κατηγορία, η ζημία του ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο, η δε ζημία του δημοσίου ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια, οι ίδιοι αρνούνται, όλα αυτά θα τα αναπτύξουν στις απολογίες τους την Κυριακή το πρωί. Οπότε και μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας αναμένεται και η απόφαση της δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 8:31 πρώτα λεπτά. Τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στη συνέντευξή του στην Καθημερινή ή στον απόϊχο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ οριστικοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή 2 του Ιουνίου, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energian Μαθιό Ρίγα. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου, όπως είπε. Τουλάχιστον 28 νεκροί, ανάμεσά τους 5 παιδιά και άλλοι 118 τραυματίες από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Ανσαραλά της Ιεμένης λέει πως έπληξε με βαλιστικό πύραυλο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν επιμένουν πως έχουν τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς, προβάλλοντας εντελώς αντίθετες εκδοχές. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Ελένη Σκουλικαρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, στην Ιερά Οδό στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Ελαιώνα, στην Πέτρου Ράλη στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λιωσίων στο ύψος της Αγίου Μελετίου στην Πλατεία Αττικής, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Σκαραμαγκά και φτάνει έως και το Χαϊδάρι και από το ύψος του Περιστερίου η κίνηση φτάνει σταδιακά έως και το Μεταξουργείο, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Κολονού έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ύψος της Μεταμόρφωσης καθώς και στον κόμβο Δουκής Πλακεντίας στο ύψος του Χαλανδρίου, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην άνοδο στην Ηλιούπολη από το ύψος της Ηλιούπολης έως και, και το ύψος του Βύρωνα. Πάμε τώρα στο κέντρο που θα έχουμε ρυθμίσεις στο Σύνταγμα, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Ρούμπιο. Τώρα, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν στην άνοδο έχουμε τεράστια κίνηση από το ύψος του Χίλτον έως και το ύψος του Μέτς. Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό και φτάνει έως και το Σύνταγμα. Στον κόμβο Πρωτοπαπαδάκη Αγίας Γλυκερίας Βεϊκού και Γαλατσίου στο Γαλάτσι επίσης. Στην Αχαρνών και στα δύο ρεύματα. Καθώς και στο ύψος της Αλσούπολης, στη Λεωφόρο Κίμης και τη Λεωφόρο Καποδιστρίου. Πάμε στην Αλεξάνδρα τώρα, όπου από το ύψος των Αμπελοκήπων η κίνηση φτάνει έως και το πεδίο Άρεως. Στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού, την Καλλιρόης και την Ηλία Ηλιού στο ύψος του Νέου Κόσμου. Στη Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και φτάνει έως και τους Αμπελόκηπους με έντονες καθυστερήσεις στον κόμβο Κατεχάκη με την Κανελοπούλου. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τώρα άνοδο κάθοδο από το ύψος του Αμαρουσίου και φτάνει έως και το ύψος των Αμπελοκήπων. Και μόλις ενημερώθηκα ότι εκεί στην Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο είναι κλειστή μετά την Πανόρμου, δεν πηγαίνει υποχρεωτικά δεξιά στην Πανόρμου. Λοιπόν, επίσης στην Αλεξάνδρας με ενημερώνουν στην άνοδο αριστερά στην Πανόρμου λόγω των ρυθμίσεων. Πάμε τώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος του Αλίμου και φτάνει έως και το Παλαιό Φάλιρο. Και τέλος στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού αλλά και της Αργυρούπολης. Αυτή είναι η κίνηση στους δρόμους. Στη διάθεσή σας όλο το λεγανοπέδιο το ραδιοταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας. Υπομονή, δύναμη και να έχουμε μια καλή μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή σας, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στην Αθήνα, Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ήρθε η ώρα να κάνουμε μία αποτίμηση για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα με τη βοήθεια του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κερίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θέλω το γενικό σας σχόλιο, δηλαδή αν από αυτή την επίσκεψη βγήκε κάτι ουσίας.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, πολύ πετυχημένη επίσκεψη, τόσο σε επίπεδο των συμφωνηθέντων, στα ενεργειακά και στα αμυντικά, όσο και σε επίπεδο συμβολισμού και ήπιας ισχύως, όπως όλα αυτά εκπέμφθηκαν έτσι με μεγαλειώδη τρόπο από την χθεσινή του βαρισίμαντη ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, με τις εικόνες να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, να γίνονται σήμερα πρωτοσέλιδος μεγαλύτερες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών και να μεταδίδεται ζωντανά από μεγάλη δημοσιογραφικά δίκτυα όπως το Fox χθες στην Αμερική. Κρατάω και το δώρο, έτσι, το αποχαιρετιστήριο του Ρούμπιο στην Καθημερινή που δημοσιεύεται σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά, όπου στην σχετική ερώτηση του πολύ έμπειρου Αλέξη Παπαχελά για τα ελληνοτουρκικά, απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν μια ελληνοτουρκική κρίση, επιβεβαιώνοντας τον παραδοσιακό ρόλο που έχει παίξει η Αμερική ως στην αποκλιμάκωση, να πούμε, των ελληνοτουρκικών εντάσεων στο παρελθόν, θυμάστε τα Ήμια και ούτω καθεξής, ρόλο ο οποίος είχε αμφισβητηθεί τελευταία με τη νέα προεδρία Τραμπ. Υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες. Έρχεται τώρα ο Ρούμπιο να διαβεβαιώσει ότι τίποτα δεν άλλαξε και σε αυτό το μέτωπο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ο υπολογισμός δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως θετικός.
0: Και παρά το γεγονός ότι είναι πιο ήπιος στις εκφράσεις του σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ευρώπη ήταν αρκετά δεικτικός. Είπε ότι πρέπει να ξυπνήσει από το μακρύ λίθαργό της. Τι σημαίνει αυτό για την πίεση που μπορεί να ασκήσει η αμερικανική πλευρά και η αμερικανική διπλωματία σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, όπως και η ενεργειακή ασφάλεια?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το κίνημα MAGA, το ιδεολογικο-πολιτικό δηλαδή κίνημα που εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει μία εχθροπάθεια, θα σας έλεγα φανατική εχθροπάθεια, απέναντι στην Ευρώπη και ιδίως στην ενωμένη Ευρώπη, την μεταεθνική Ευρώπη. Αυτό έχει εκφραστεί με πάρα πολλούς τρόπους στο προηγούμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την περίφημη ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο πριν από 1,5 χρόνο, όταν οι Γερμανοί οικοδεσπότες έβαλαν τα κλάματα. Δεν είχαν ακούσει ποτέ μεταπολεμικά Αμερικανό να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για την Ευρώπη και τη Γερμανία. Βεβαίως το ζήτημα της Γροιλανδίας και όλη γενικά η απαξίωση προς Ευρωπαίους ηγέτες, ακόμα και μέχρι χθες έτσι πολλοί φίλους του όπως η Μελόνη, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, εγώ είχα τις ανησυχίες μου για την ομιλία του Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ προσεκτικότερος και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει, να πούμε, όλο το κίνημα προς το ηπιότερο και το θεσμικότερο και το, πώς να το πούμε, συμβατικότερο.
0: Αυτό είναι μια προσωπική του θέση, πιστεύετε, ή είναι μια κατεύθυνση που έχει δώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών?
1: Νομίζω ότι ο ίδιος δεν ήταν ποτέ MAGA. Να θυμίσουμε ότι ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές του 2016 για την Προεδρία. Και έχει μια πορεία αυτόνομη στην γερουσία. Θέλω να πω ότι δεν είναι δημιουργήμα του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει ένα δικό του προσωπικό στίγμα και γενικά έχει προσπαθήσει να μαζέψει μια σειρά από ζητήματα τον 1,5 τώρα χρόνο, 2 χρόνια που είναι στο IPEX, και κατάφερε να έχει και τη θέση του Συμβούλου Ασφαλείας, που δείχνει και την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, ένας άνθρωπος που έχει πολιτικές φιλοδοξίες, δεν τις κρύβει. Είναι βέβαιο ότι θα διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. στις εκλογές του 28, εκλογές οι οποίες ξεκινούν την επαύριο των ενδιάμεσων, δηλαδή 3 Νοεμβρίου, mm-hmm. Κυριακή κοντή γιορτή, Τρίτη γίνονται οι εκλογές στην Αμερική, από Τετάρτη με το Κογκρέσο πια στα χέρια των Δημοκρατικών θα ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας για τη διαδοχή του Τραμπ, και εκεί δηλώνει παρόν ο Ρούμπιο. Δεν μπορεί να πάει κόντρα στην νέα δεξιά που κυριαρχεί πια στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το παλιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει αλλάξει, έχει μεταμορφωθεί. Από την άλλη επιχειρεί να το επανατοποθετήσει κάπως πιο παραδοσιακά, να πούμε. Εγώ έτσι διαβάζω τη χθεσινή mm-hmm. του ομιλία, η οποία ήταν γεμάτη Ελλάδα και αναφορές στον κλασικό πολιτισμό. Σίγουρα εκφράζει και αυτός, και σε αυτό δεν διαφωνεί, όπως το κάνουν πολλοί και στην Ευρώπη, μια Δύση απενοχοποιημένη, μακριά από τα ενοχικά σύνδρομα, να πούμε, της δεκαετίας του 60 και μετά, όπου αναπτύχθηκε μια μεγάλη κριτική για τα εγκλήματα της αποικιοκρατίας, για τα εγκλήματα του λευκού ανθρώπου, mm-hmm. Για το ολοκαύτωμα, το Δύση και όλα τα υπόλοιπα που γίνανε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την γενιά των παιδιών που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο και επαναστάτησαν απέναντι στους γονείς τους. Αυτό το βλέπουμε και στην Αμερική, το βλέπουμε και στη Γαλλία. Η Λεπέν εκφράζει την λευκή, καθολική, συντηρητική, περήφανη Γαλλία της Ζαν Ντάρκ, που δεν απολογείται για τίποτα, δεν απολογείται ούτε καν για το Βυσί. Ναι. Και από την άλλη ο Μελανσόν, για τον οποίο η Γαλλία τα έχει κάνει όλα λάθος. Αρχής γενομένης του εγκλήματος της Αλγερίας, έτσι δεν είναι. Ναι. Και επιχειρεί να πάρει μαζί του, και το κάνει, τους Μαγκρεμπιέν, τις ψήφους των μεταναστών, των νέων κ.ο.κ. Είναι μια σύγκρουση αυτή. Με πεδίο το παρελθόν, αλλά με πολλή ουσία για το παρόν και το μέλλον.
0: Στα δύο λεπτά που μένουν, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως ξέρετε, είναι αρκετά περιορισμένος.
1: Με βάλατε στα ιδεολογικοπολιτικά τώρα, που είναι λίγο περίπλοκα.
0: Ποια είναι, πιστεύετε, ποιο ρόλο θα παίξει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance την επόμενη μέρα?
1: Ναι, νομίζω αυτοί είναι οι δύο κύριοι αντίπαλοι. Ο ένας πιο εχμηρός και πιο mm-hmm. χαρισματικός, θα έλεγα, σε επίπεδο ρητορίας, ο J.D. Vance. Από την άλλη ο Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ, ο οποίος τον έχει χρήσει όχι μόνο υπέξ, αλλά και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, δεν είναι λίγο. Δηλαδή είναι ο κεντρικός παίκτης.
0: Και να δούμε βέβαια και δημοκρατική τι θα παρουσιάσουν από την απέναντι πλευρά.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι δημοκρατικοί έχουν το προβάδισμα, όποιον και να παρουσιάσουν, αρκεί να μην αυτοκτονήσουν όπως το κάνανε το 24. Και έχουν το προβάδισμα διότι υπάρχει τεράστια φθορά. Θα το δείτε και στις ενδιάμεσες. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Κογκρέσο θα περάσει στον έλεγχο της αντιπολίτευσης και θα έχουμε μια διαφορετική Ουάσιγκτον σιγά σιγά. Χωρίς αυτό να σημαίνει, ως προς τα εξωτερικά, ότι ο Τραμπ περισσότερο επιτάχυνε εξελίξεις που είχαν ξεκινήσει από πριν, παρά τις δημιούργησε ο ίδιος όλες από μόνος.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κερίδη, για τη συνομιλία που είχαμε, έτσι, για την ανάλυση σας για το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, και αμέσως μετά από αυτή την Τρίτη των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα και την επόμενη μέρα.
1: Χαίρομαι πάντοτε την κουβέντα μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη περιφέρεια της Αττικής, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή, στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επικεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98.3. Συντονιστείτε.
2: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: να συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών η προσωρινή διαταγή που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σήμερα αναμένουμε την απόφαση. Οι κάτοικοι ουσιαστικά απαιτούν να επιδειχτούν τα έγγραφα προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια και κυρίως οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Υπέρ των κατοίκων, να σημειώσουμε ότι παρενέβη ο Δήμος Αθηναίων, ο πραγματογνώμονας του Δήμου και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Καλιαμπάκος, χαρακτήρισε κατεπίγουσα την αποκατάσταση των ζημιών, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ενίκους πως τα κτίρια είναι ασφαλή πριν γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Από την πλευρά τώρα του Μετρό, ο υποδιοικητής της γραμμής, ο Κωνσταντίνος Κίτσος, υποστήριξε ότι οι καθυζήσεις έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ οι μελέτες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί και οι εκθέσεις του ΤΕΕ είναι διάμεσες και γι' αυτό δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων υποστήριξαν ότι κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός ή πλημμύρα. Κατηγόρησαν την εταιρεία ότι αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία και σημείωσαν ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει καμιά αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθυζήσεις μάλιστα σύμφωνα με τους ίδιους συνεχίζονται και οι ρογμές μεγαλώνουν και τα πράγματα κάθε μέρα που περνά γίνονται και σοβαρότερα. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση περιμένουμε σήμερα την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα δούμε αν θα προχωρήσει ή όχι το έργο. Να πούμε ότι χτες υπήρξε και μια παρέμβαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Νίκου Ταχιάου, ο οποίος διέψευσε σενάρια αλλά και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επανέναρξη των έργων της γραμμής 4 μετά τις εκλογές. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια βάση. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη ανήκει στην ανάδοχο κοινοπραξία και τόνισε ότι θα πληρώσει από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και θα πληρώσει όσα χρειαστεί στους κατοίκους προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλο. Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Απόστολε Βαξεβανέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να το πιάσουμε, ναι, αυτό είπα, μπασκετικά σήμερα.
2: Όλη η εβδομάδα, γιατί μπήκαν όλες οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις και δεν είναι και λίγες. 8 ομάδες ελληνικές παίζουν σε όλες τις διοργανώσεις, είτε της FIBA είτε της EuroLeague. Χθες η ΑΕΚ σε ένα φινάλε θρίλερ κατάφερε να επικρατήσει τελικά 95-93 της φιλανδικής Βίλπα στην Σανέλα Αρένα για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, και ενώ είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά την απόλυσε και κινδύνεψε, και ευτυχώς που υπήρξε ο Frank Bartley αλλά και ο Τόμα Ερντέλ στα τελευταία δευτερόλεπτα να βάλουν κρίσιμα καλάθια και η ΑΕΚ να μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Άρης στο Αλεξάνδριο, έτσι και το ανανεωμένο Αλεξάνδριο με την πρόσθετη κερκίδα και με μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και φυσικά παρουσία του τεράστιου Νίκου Γκάλη, έκανε και αυτό στην πρεμιέρα του στο EuroCup επικρατώντας με 93-80 της Μπούργος, έχοντας κορυφαίο τον Έντα Δημητρίεβιτς με 21 πόντους. Προμηθέας Πάτρας και αυτός με νίκη στο FIBA EuroCup στο Κόσοβο, επικράτησε τη Στρέψα με 91-77, ενώ πρεμιέρα και για τον Κολοσσό Ρόδου πανηγυρικά και πρώτη του νίκη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, επικράτησε στην Πάτρα της Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα με 77-65. Δεν έχουν και ranking εκεί, θυμάσαι, όπως το ποδόσφαιρο, γιατί είναι μόνο νίκες. Οι ελληνικές ομάδες κατάφεραν μέχρι στιγμής να έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα.
1: Καλό είναι απόψε αυτό.
2: Βεβαίως. Το ελληνικό μπάσκετ είναι και πάλι ψηλά.
1: Απόψε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ.
2: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ στις 9 και 4, δυνατό τεστ για τους πράσινους, το πρώτο δυνατό τεστ. Η Φενέρ είναι και αυτή αίτητη, μετράει 3 στα 3, οπότε καταλαβαίνεις ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός μετράει και εκείνος τις δυνάμεις του μετά τις νίκες επί Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ, όλες στην έδρα του. Στα αγωνιστικά ο Ζέλι Μιλομπράντοβιτς υπολογίζει ξανά στους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ εκτός παραμένουν Λούκας Ναν και Χουάντσο Ερνακόμεθ, ενώ για την Φενέρμπαχτσέ η μεγάλη απώλεια είναι ο Σέι Λάρκιν, καθώς ο Αμερικανός Γκάρτ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό. Τσιτσιπάς πριν από λίγα λεπτά στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Σανγκάη δεν δυσκολεύτηκε, μόνο στο δεύτερο σετ 6-3-7-5 επικράτησε του Βέλγου που ήρθε από τα προβληματικά του Κόπεανς, και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον Νταντέρι νούμερο 18 στο τουρνουά. Μέση Ρονάλντο, είδαμε χθες φυσικά τι έγινε. Ο Μέση εκείνος ένα συγκινητικό μήνυμα ότι ήδη του λείπει η γαλανόλευκη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Και στο μήνυμα το οποίο ανέρθεσε στον λογαριασμό

0: λογαριασμό του στα μέσα δικτύωσης, υπήρξε και η αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι οι δυο τους που συνδέθηκαν περισσότερο από μία δεκαετία. Mm-hmm. Και με αντιπαλότητα και με μεγάλες μάχες στο Ρεάλ Μπαρσελόνα, τα θυμόμαστε όλοι, αλλά ο Πορτογάλος έγραψε ότι, λέω, τόσα χρόνια περασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα, έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή, μια αγκαλιά. Όμορφες στιγμές και όμορφο μήνυμα.
1: Ναι, ναι, συγκινητικά όλα αυτά.
0: Από έναν
1: εδώ και 2-3 μέρες, ναι.
0: Αντίπαλο και φυσικά και Κριστιάνο Ρονάλντο που τραβάει και αυτό στα δικά του, γιατί με αυτά που έκανε
1: ναι.
0: την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Ακόμα του τα χρεώνουν.
0: Του τα χρεώνουν και.
1: Εντάξει, πολύ παιδική, πολύ παιδική αντίδραση, ναι.
0: Πολύ παιδική, ουσιαστικά ζήτησε συγγνώμη και έθεσε ναι αυτόν στη διάθεση της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας. Λέει, εγώ δεν φεύγω ακόμα, αλλά θα δούμε τι θα πει και ο Ζεσούς, ο προπονητής του, γιατί όλη αυτή η ιστορία στιγματίζει έτσι και τις δύο πλευρές. Και από τη στιγμή που κλειώνει που η Πορτογαλία χωρίς τον Ρονάλντο έφτιαξε πολύ εντυπωσιακή μπάλα, αμφιβάλλω κατά πόσον θα γίνει αυτή η επιστροφή. Θα δούμε όμως το μέλλον.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο, ενδεχομένως και το Σάββατο, που από τότε ξανά μπαίνουμε σε φθινοπορεινές θερμοκρασίες και σε βροχερό καιρό. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ενημέρωση για σήμερα και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι των U2 στις 8 Οκτωβρίου του 1988. Το Desire έγινε το πρώτο νούμερο ένα single του συγκροτήματος στη Βρετανία. Παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα είχε ήδη κατακτήσει την κορυφή άλμπουμ όπως το War και το The Joshua Tree, κανένα τραγούδι δεν είχε φτάσει μέχρι τότε στο νούμερο 1 στα singles των βρετανικών charts. Το Desire λοιπόν, χτισμένο πάνω σε ρυθμό που παραπέμπει στον Bo Diddley, το πέτυχε με τη 12η single κυκλοφορία του. Με το Desire των YouTube σας αφήνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από την Αθηνά Κολλήραπτον στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τη Μαρία Δασκαλάκη που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζουλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Αθήνα 984.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης σε συνέντευξή του στην Καθημερινή στον απόϊχο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλό.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Where's Charlton?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Έχουμε και τώρα να μιλήσουμε και για τα άλλα.
4: Έχουμε. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ θερμώς για την άνεση που μου δώσατε την εκφράση.
4: Να είστε καλά, κύριε Παυλόπουλο. Ήταν πολύ. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου, η οποία ήρθε κουκουλοφόρα σήμερα. Και ακολουθούν οι ντάμες παθή. Γεια σας, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δέκτη έκανε το Πρωτοδικείο Αθηνών την αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για επίδειξη εγγράφων από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές στα σπίτια τους που αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να αρχίσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλλοίς για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους, μειοψηφούντας του Προέδρου. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης. Σαφή μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητο ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν χθες τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε άμυνα και ασφάλεια και υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που προβλέπει μεταξύ άλλων την προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελάου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν μια ελληνοτουρκική κρίση επιβεβαιώνει τη διαχρονική συμβουλή της Ουάσιγκτον στην αποκλιμάκωση των ελληνοτουρκικών εντάσεων, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Δημήτρης Κερίδης. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας χαρακτηριστικά για το θέμα των εξοπλισμών πως έχουμε χάσει την μπάλα. Ο κ. Τσίπρας έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή του στην Ελλάς, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί τον Απρίλιο και να είναι υποψήφιος με την Ελλάς τον Μάιο. Ο πρόεδρος της Ελλάς δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στο δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Τσίπρας άφησε στο απειρόβλητο τον κύριο Μητσοτάκη, έχει στόχο να διαιρέσει τον προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, σχολιάζει Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Στη Χαλκιδική επισκέπτεται το Πρωθυπουργό, όπου συναντήθηκε με πολίτες και ακολούθως θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7 όροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ άλλα 2 άτομα αναζητούνται. Ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Σε ισχύ εκ νέου από την ερχόμενη Τρίτη, το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίες και υπέρηχου μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Περισσότερες από 3.500 θέσεις εργασίας προκύπτουν από τουλάχιστον 140 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 58η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Αθήνα. Στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το Ριάντ συγκλονίστηκε σήμερα από μεγάλες εκρήξεις, γεγονός που όθησε μαθητές διεθνών σχολείων και διπλωμάτες να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Σιητών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθούν οι Ντάμ Σπαθί.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα σύνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουλιά.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ, παρούσα.
0: Τα νέα σου.
1: Πόσα νέα να μπορώ να έχω.
0: Γιατί?
1: Όχι,
0: όχι, είναι υποδηλωτικό του, δεν έχει ζωή, κουμάντου.
1: Εντάξει.
0: Κάνε την ομολογία. Δεν έχω ζωή, άρα δεν έχω νέα.
1: Εντάξει, δεν έχω όση ζωή θα ήθελα να έχω.
0: Ρε εσύ κουμάντου, πότε να την έχεις τη ζωή, πες μου το, με τεχνιακή κατάσταση εκείνη. Ποιο είναι το κενό, το 3 με 5 το απόγευμα, όχι, το 2
1: όχι,
0: με 4.
1: Ούτε αυτό, ενώ αφού είμαι εδώ και πάω στην άλλη δουλειά, τώρα στο 2-4.
0: Στην άλλη δουλειά, εντάξει, είναι, υπάρχει το μετεχνιακό κενό 10-12.
1: Βραδύ.
0: Όχι, ναι.
1: Όχι ρε, εκείνη ώρα είμαστε αέρα.
0: 12-2, μέχρι να κοιμηθείς.
1: Το βράδυ, ναι, αυτό. Μία γυρίζω σπίτι, στις 2-2,5 κοιμάμαι, ναι, αυτό.
0: Επειδή σε ξέρω μόνο 3 χρόνια, είμαι σίγουρη ότι και την ώρα βάζεις πλυντήρια.
1: Εννοείται. Πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, σκουπίδια, όλα.
0: Αυτό. Είδες άμα σε ξέρει κάποιος 3 χρόνια.
1: Μα είδες. Έτσι είναι.
0: Οπότε κουμάτω, εντάξει, δεν θα, δεν θα σε ξαναρωτήσω.
1: Ή το πρωί ξέρεις που σηκώνω, κάνω μπάνιο, πλένω και 3 πιάτα, ρίχνω και ένα σιδερώμα.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα ζεις μέσα από τη ζωή των άλλων, τις τρελές ζωές ημών των υπολείπων.
1: Αυτό.
0: Not.
1: Ευτυχώς υπάρχετε εσείς.
0: Που λέμε στη δράμα.
1: Ευτυχώς υπάρχετε εσείς.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε όμως να έχετε όλοι εσείς και όλες εσείς και όλες εσείς εκεί έξω καλύτερη ζωή από τη δική μας, διότι αυτό τον καιρό όντως
1: λίγο
0: αυτό
1: που
0: βιάζουμε το κομμάτι, αν η ζωή ήταν αυτό που ζούμε εγώ και αυτή,
1: εντάξει,
0: δεν θα ήταν ζωή, θα ήταν κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Όχι.
0: Μια τρέλα.
1: Ναι, αυτό. Το μια τρέλα είναι, εντάξει, αντιπροσωπευτικό. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχουν και κάποια πράγματα που κάνουμε και για εμάς, ρε παιδί μου. Λίγα, γιατί δεν προλαβαίνουμε σοβαρά και πώς να προλάβεις. Αλλά είναι.
0: Εντάξει, ζόρι.
1: Ναι, είναι ζόρι, αλλά είναι και. Ρε παιδί μου, επιλέγεις πολύ καλύτερα αυτά που θα κάνεις στο τέλος. Δεν αναλώνεσαι, ρε παιδί. Αυτό εννοώ.
0: Κουμαντού. Εντάξει, στόλισέ το.
1: Δεν το σώζω.
0: Στόλισέ το, μπορείς.
1: Εντάξει, έχω αρχίσει κάτι μαθήματα, ωραία. Θα σου
0: να
1: πω όταν
0: σου
1: θα
0: πω, θα σου πω εγώ. Όχι, εγώ θα μιλήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Γιατί ξέρεις από μαθήματα, απουσιολόγος.
1: Ναι.
0: Κουμάντου, δεν έχουμε την ελεύθερη επιλογή γιατί δεν έχουμε το χρόνο να επιλέγουμε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, να μάθουμε, να απολαύσουμε κλπ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτή τη χώρα. Είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί επιβιώνουμε και μάλιστα όχι πάντα επιτυχώς.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως, κατά τα άλλα, στην Εθνική έχει πάρα πολύ κίνηση, άρα έχουμε λεφτά κλπ. Δεν συζητώ για μένα που έκανα αυτό το, το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο. Και άρα είμαι όχι πάμπλουτη.
1: Είσαι μια πλουσία.
0: Πλουσία, ευνοημένη από το σύστημα, τι άλλο μπορεί να είμαι.
1: Εντάξει.
0: Όλα.
1: Λοιπόν, οπότε, έχουμε αρχίσει. Καλό μεσημέρι, κορίτσια μου, από τη Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
0: Είδες. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντο. Ο Βαγγελής Δημακόπουλος είναι σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σάβας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Εντάξει, δεν συνεννοηθήκαμε καλά για το μικρόφωνο. Συγγνώμη, ακούσατε να προσπαθώ να καθαρίσω το λαιμό μου.
0: Μάντου, τι να κάνουμε.
1: Αλλά από την κούραση εκεί χτυπάει πάντα. Λαιμός μου, εμένα τουλάχιστον.
0: Θέλεις να πεις ότι έχω το καταπληκτικότερο βιβλίο του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί βγήκε τον Ιούλιο. Δεν είναι καλοκαιρινό βιβλίο, θα καταλάβετε.
1: Ναι. Είδα την ανάρτηση. Και είπα, α, οκ. Το πρωί.
0: Δέχομαι από 90 και πάνω.
1: Όχι, το νου σας.
0: Ανεβάζω τον πύχη.
1: Κορίτσια, αγόρια, όλα ό,τι θέλετε.
0: Γιατί η βιβλία της ημέρας είναι τα τέλεια θύματα του Μοχάμεντ Ελ Κούρτ από τις εκδόσεις Σαν Κασιάνο. Τι είναι αυτό και ποιος είναι αυτός? Πρώτα απ' όλα είναι ένα δοκίμιο στο οποίο συγγραφέας του, ένας νεαρός Παλαιστίνιος ποιητής και ακτιβιστής που το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, παρακαλώ, βάζει ένα πολύ δύσκολο αλλά και πολύ απλό ερώτημα. Γιατί η Δύση απαιτεί από ένα καταπιεσμένο άνθρωπο να είναι το τέλειο ήσυχο θύμα για να του αναγνωρίσει το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια? Γιατί η Δύση απαιτεί το ίδιο από έναν ολόκληρο λαό. Ο τίτλος του βιβλίου ασκεί κριτική στην κυρίαρχη πολιτική προσέγγιση του δυτικού κόσμου που θέλει, απαιτεί από τους καταπιεσμένους λαούς να παρουσιάζονται ως τέλεια παθητικά θύματα που δεν μιλούν παρά μόνο παρακαλούν, που δεν κάνουν τίποτα παρά μόνο περιμένουν και επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ζητώντας τη διεθνή συμπαράσταση, μάλιστα επικαλούμενοι την ηθική και τη συμπόνια. Αυτά. Και αν το σκεφτείτε, κάπως έτσι βλέπει η Δύση τον παλαιστινιακό αγώνα. Όταν τον κοιτάει με τα μάτια της διεκδίκησης των Παλαιστινίων για την, για την ελευθερία τους και για την, το δικαίωμα στο να ζουν ελεύθεροι στον τόπο τους, πολλές φορές τους κοιτάζει νιώθοντας ότι απειλείται. Όταν βλέπει μόνο τα παιδικά βλέμματα και το ζήτημα μόνο της γενοκτονίας και όχι της άλλης πλευράς των Παλαιστινίων, της διεκδίκησης δηλαδή, τότε στοχάζεται και σκέφτεται θετικά απέναντι στο Παλαιστινιακό. Αυτό διαπιστώνει ο συγγραφέας και ζητάει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει και γιατί πρέπει ένας λαός να είναι τέλειο θύμα για να τύχει δικαιοσύνης. Αυτά από μένα. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον εκδότη του βιβλίου, τον Αλέξανδρο Γαζή, στο τέλος εκπομπής. Εσείς μέχρι τότε θα διεκδικήσετε δύο αντίτυπα.
1: Με τον γνωστό τρόπο, λέξη κλειδί, λέξη θύματα. Δάμε σπαθί. Τέλεια. Όχι. Τι θες.
0: Σκέφτηκα.
1: Θες όλο μαζί.
0: Τέλεια θύματα.
1: Ωραία, ναι.
0: Τέλεια. Τον τίτλο του βιβλίου. Τέλεια θύματα.
1: Τέλεια θύματα λοιπόν, δύο λέξεις κλειδιά. Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: τέλειο τραγούδι μόνο για να διαβάσω το μήνυμα του Τάσου που λέει «Εκβιάστε τους εργοδότες σας».
1: Α, καλά, εντάξει, εννοείται.
0: Είναι εύκολο, αυτονόητο και το ακούσαμε και από την Ευρωβουλή.
1: Ναι, και εμείς το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι καινούργια τακτική αυτή. Την κάνουμε πάρα πολύ καιρό τώρα.

0: Ήταν θέμα της ημέρας, όχι της ημέρας, ήταν θέμα των ημερών, διότι ήδη από τις παραμονές άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, του Μάρκο Ρούμπιο, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι θα συζητηθεί,
1: τι φέρνει μαζί του, τι θα ζητήσει.
0: Τι θα ζητήσει, κουμάντου, τι έφερε κάτι μαζί του.
1: Ως πρόταση.
0: Α.
1: Θέλω να αγοράσω, σας προτείνω να αγοράσετε αυτά.
0: Σας προτείνω και όπως έχει πει και η πρέσβης, ξέρετε τώρα, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Το άφησε, δεν θα το άφησε να εννοηθεί. Δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω να το πει.
0: Δεν χρειάζεται να εννοηθεί.
1: Το ξέρουμε
0: από μόνοι μας.
1: Το ξέρουμε από μόνοι μας.
0: Όμως, ό,τι έφερε, όπως χρησιμοποιώ τη λέξη ελευθερίας, ως προτάσεις εννοώ, έχουν και μια άλλη οπτική των πραγμάτων, δηλαδή όλες αυτές οι συμφωνίες πόσο ετεροβαρής είναι σίγουρο ότι είναι ετεροβαρής, θέλω να πω, η υπερδύναμη πάντα κερδίζει, έτσι. Αλλά μερικές φορές είναι περισσότερο από ετεροβαρής, δηλαδή αφήνουν ένα αποτύπωμα που κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές, και αυτή τη συζήτηση θέλουμε να κάνουμε με τον Χρήστο Δημόπουλο, τον Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Η Διεθνής Αμνηστία, κύριε Δημόπουλε, ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να μην επιτρέψει να χρησιμοποιούνται ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμένες ή ο εναέριος χώρος από τις αμερικανικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων.
2: Μεταξύ άλλων το ζητάει στην περίπτωση που αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και φαίνεται ότι μπορούν να οδηγήσουν.
1: Ναι, προφανώς.
2: Οπότε η τοποθέτηση δικιά μας γίνεται στην προσπάθεια της διαφάνειας που πρέπει να υπάρξει στο πώς χρησιμοποιούνται, για να μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί προς το παρόν εικάζουμε πώς χρησιμοποιούνται.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρουμε πάντα. Υπάρχουν και κάποιοι που ξέρουν, δηλαδή στην Πορτογαλία, που είναι το παράδειγμα που η εισαγγελία πήρε δράση και ξεκίνησε έρευνα για τη χρήση της βάσης των ΗΠΑ. Ναι, είναι μια άλλη διαδικασία στην Ελλάδα. Δεν είμαστε εκεί, είμαστε λίγο πιο πίσω στο τι γνωρίζουμε και στο πού μπορούμε να οδηγηθούμε και να εμπλακούμε, mm-hmm. χωρίς να πρέπει να εμπλακούμε.
0: Mm-hmm. Αναφέρθηκα ότι αυτό κληροδοτείται, δηλαδή δεν είναι μια στάση πολιτική της στιγμής, έτσι, αλλάζει όλο.
1: Δημιουργεί δεδομένα και για το μέλλον.
0: Δημιουργεί δεδομένα για το μέλλον, για τις σχέσεις μας, τις πολιτικές διπλωματικές, με όλο τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.
2: Σαφώς, γιατί υπάρχει και αυτό που γράφουμε και στην εξωτερικό μας δελτίο, στην ανακοίνωσή μας, ότι τα κράτη δεν πρέπει εν γνώση τους να βοηθούν να παρέχουν συνδρομή σε παραβιάσεις του εθνικού δικαίου. Mm-hmm. Άρα, εμείς τι λέμε, ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε η Ελλάδα να γνωρίζει, και θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίζει η Ελλάδα, γιατί έχουν γίνει δηλώσεις δημόσιες του Προέδρου Τραμπ, η οποία για το Ιράν, για παράδειγμα, ήταν θα τους εξαφανίσουμε κτλ., που παραπέμπουν σε άλλα πράγματα όπως η γενεκτονία, παραπέμπουν σε επιθέσεις, σε πολιτικές υποδομές, σε αμάχους. Όλα αυτά λοιπόν παρεβαίνουν το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μπορεί να οδηγήσουν σε εγκλήματα πολέμου, και εφόσον μια κυβέρνηση γνωρίζει ότι αυτό μπορεί να συμβεί, δεν θέλουμε να γίνει συνένοχη σε αυτό το πράγμα. Άρα πάνω σε αυτή τη βάση είναι και όλη η ανακοίνωση που μιλάει για τους λιμένες ή για τη Σούδα και όλα όσα συμπεριλαμβάνουν σε αυτό το πακέτο που είναι η Αλεξανδρούπολη κτλ.
0: Κύριε Δημόπουλε, η πίεση που ασκούν οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, που είναι μια παγκόσμια οργάνωση, έτσι, εδώ το ελληνικό τμήμα, πόση επίρροη στα αλήθεια μπορούν να ασκήσουν όσον αφορά τέτοια μίζωνα ζητήματα?
2: Θα σας πω, επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε μια υπερδύναμη. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση συνεργάστηκαν τα τρία εθνικά τμήματα της Ισλανδίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας για την επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί περνάει και από τα τρία κράτη. Ξεκίνησε με την Ισλανδία, ήρθε σε εμάς δύο μέρες, είναι στην Πορτογαλία τώρα. Άρα η Διεθνής Αμνηστία στοχεύει στην κυβέρνηση του εκάστοτε κράτους. Δηλαδή η κυβέρνηση του κράτους είναι που ερεύει να κάνει τις ενέργειες ώστε να προσπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια υπερδύναμη θα κάνει τη δουλειά της, θα έχει τη δική της ατζέντα. Γι' αυτό και έφερα το παράδειγμα της εισαγγελίας εκεί. Δεν προτείνω να γίνει το ίδιο στην Ελλάδα. Προτείνω όμως ότι θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε περισσότερα, θα μπορούσε να υπάρχει διαφάνεια. Ναι, η πίεση δεν μπορεί να έχει το ιδέατο αποτέλεσμα, αν το έχετε έτσι στο νου σας. Αλλά η δουλειά δεν γίνεται με τα ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η δουλειά γίνεται με τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτευχθούν κάθε στιγμή.
1: Και βήμα-βήμα και λίγο
0: σε βάθος χρόνου.
2: Και είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι κληροδοτείτε στην επόμενη γενιά ως συνέπειες. Εσείς βέβαια μιλάτε και για το επίπεδο των σχέσεων με άλλα κράτη και με άλλους λαούς.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
2: Ναι, ακριβώς. Κληροδοτήθηκε σαν πραγματικές συνέπειες καμία φορά πιο βραχυπρόθεσμες. Δηλαδή, η συνοχή στην τέλεση ενός εγκλήματος πολέμου δεν είναι κάτι μακροπρόθεσμο, επειδή μπορεί να έρθει η δικαιοσύνη μετά από πολλά χρόνια. Όπως παράδειγμα στην περίπτωση της Ρεμπρέντσα ή κάτι άλλο, σε παλιά στην Ιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Είναι κάτι που μπορεί να προκύψει πολύ πιο γρήγορα, γιατί όλοι δρούνε κάτω, οι ηγέτες δρούνε κάτω από ένα ασφαλές για αυτούς τους περιβάλλον στην εποχή που δρούνε. Δεν είναι πάντα ασφαλές ούτε για αυτούς, εγώ επιμένω.
0: Ναι, mm-hmm. Όταν υπάρχει εκκρεμές, ας πούμε, ένα ένταλμα σύλληψης του ηγέτη του Ισραήλ,
2: ναι.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί όταν δεν θα είναι πια πρωθυπουργός. Αυτό λέμε, στο πολύ κοντινό.
2: Προφανώς.
0: Το οποίο είναι ένα πολύ κοντινό μέλλον, δεν θα είναι σε 100 χρόνια.
1: Ναι, και πολύ πιθανό κιόλας. Ναι.
2: Ακριβώς, και τώρα βγαίνοντας λίγο από το μνησιακό, γι' αυτό πολλές φορές οι ηγέτες πρώτα φροντίζουν το εσωτερικό τους μέτωπο. Αλλά εμείς μαχόμαστε σε κάθε χώρα στο εσωτερικό της μέτωπο. Άρα εμείς θα θέλαμε η ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη την πιθανή εμπλοκή, εάν δεν προσέξει και δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, και αν δεν γνωρίζει, νομίζω είναι και ένα από τα μπούλια της ανακοίνωσης, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, αλλά ένα από τα αιτήματα ήταν να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση από τις ΗΠΑ πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης των στρατιωτικών καταστάσεων και υποδομών. Το λέω γιατί, παράδειγμα, αν θυμόσαστε, είχε γίνει περίπτωση στο Ιράν του σχολείου, που είχε γίνει ο βομβαρδισμός και είχαν πεθάνει 160
1: μαθητές. Το πρώτο μεγάλο περιστατικό.
2: Μέσα σε πολλά άλλα, γιατί υπήρχαν κατοικημένες περιοχές, και ειδικά για το Ιράν είναι και μια πολύ σύνθετη συνθήκη, γιατί ο Ιρανικός λαός βάλεται και από το εξωτερικό, βάλεται και εσωτερικά, με όλες αυτές τις ανατιφόρες εσωτερική καταστολή που υπάρχει στο Ιράν. Είναι σε μια μέγενη.
1: Ναι, είναι δύο. Είναι και το εσωτερικό και το εξωτερικό.
2: Ακριβώς. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι αν γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση τότε ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση, η γνώση της θα έχει παραβεί μετά το διεθνές δίκαιο. Μπορεί βέβαια να πει οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν το γνώριζε. Έτσι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και ζητάμε ότι πρέπει να ζητάει η ίδια κυβέρνηση διαφάνεια από τις ΗΠΑ για τον τρόπο χρήση των στρατιωτικών καταστάσεων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημοπλέ.
2: Γεια σας.

0: Καλησπέρα, Ανθούλα. Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ό,τι κάνεις.
1: Καλημέρα, Ντάμε. Αν και έπνευσε με παρόν, μόνο και μόνο για να δηλώσω ότι μετά το χαρακτηρισμό υποδειγματική σύμμαχος η Ελλάδα, το φρόνημα υψώθηκε πιο ψηλά και από τον εμβληματικό ουρανοξύστη στο ελληνικό. Καλή εκπομπή, κορίτσια. Ο φίλος Βασίλης από τα Εξάρχεια.
0: Ο Βαγγέλης διαβάζει το βιβλίο του Κοντιάδη. Είναι αυτή η ιστορία για τη, Χρυσή Αυγή. Και το βρίσκει πραγματικά συλλονιστικό. Βαγγέλη, μήπως το κέρδισες σε διαγωνισμό δικό μας? Λέω.
1: Εντάξει, λέει ότι, έχει πάρα πολλά βιβλία που πρέπει να διαβάσει και αυτό δεν παίρνει μέρος στο σημερινό διαγωνισμό, βεβαίως. Και ζητάει σχόλιο για την ταινία Νάζα. Και για τα 10 χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής, της Χρύσας Λέκου που έκανε χθες πρεμιέρα.
0: Λοιπόν, έχω να πω για την ταινία Νάζα. Είναι συγκλονιστική. Θα την ξαναδώ γιατί την είδα. Θα την ξαναδώ στα Χανιά. Στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων, όπου θα γίνει ειδική προβολή. Φυσικά θα προβληθεί και στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν προβάλλεται κιόλας, γιατί εγώ την είδα δημοσιογραφικά.
1: Έγινε μια προβολή στο Δανάο την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει μπει στις αίθουσες κανονικά.
0: Εμένα μου εστάλει και την είδα. Είμαι επικεφαλής πολιτιστικού ρεπορτάζ και μου εστάλει και την είδα στο σπίτι. Είναι συγκλονιστική. Τι να πω, θα πω μόνο για τη μουσική υπόκρουση. Δηλαδή υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι σε όλα. Μια τρομερή
1: και μόνο
0: ταινία.
1: Στο θάρρος των ανθρώπων που την έκαναν.
0: Καλά, οι άνθρωποι αυτοί είναι persona non grata τώρα.
1: Γι' αυτό το.
0: Τι να λέμε, πού να το πιάσουμε. Αλλά εννοείται πως θα τη δούμε και στους κινηματογράφους. Τα 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής. Όχι, δεν την έχω δει.
1: Έκανε πρεμιέρα χθες της Χρυσάς Λύκου. Δεν κατάφερα να πάω γιατί δούλευα. Θα είναι πολύ σύντομα νομίζω.
0: Θα
1: και
0: τη δούμε όμως, δούμε. Και το βιβλίο φυσικά του Κοντιάδη, καταπληκτικό όντως.
1: Γνωστό. Λοιπόν, έχουμε τον φίλο Νικόλαο που λέει ότι καταλήγει με δεύτερο μήνυμα ότι προσπαθεί να κάνει χιούμορ. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που συζητάμε όλοι μεταξύ μας. Ότι τι λέμε, παιδιά, να συζητάμε αφού μπορούν να αλλάξουν ποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν είναι κάτι που δεν το συζητάμε και μεταξύ μας.
0: Το έλεγα εγώ πριν στο εισαγωγικό. Ότι okay. Ο Ρούμπιο είπε, σας παραπέμπω στην κυρία Γκυλφόρ.
1: Να.
0: Φαντάζομαι. Με έναν τρόπο.
1: Λοιπόν, και ο Μπάμπης. Καλημέρα, Ντάμες. Καλησπέρα, Ντάμες. Από χθες δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει σκεπτόμενος κόσμος που θεωρεί ότι μας επισκέφθηκε ο θείος από την Αμερική και μας γνώρισε παγκόσμιο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Που έχει στείλει.
1: Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέροντα είναι. Θα τα δούμε και θα δούμε πώς μπορούμε να τα προχωρήσουμε. Τίτλοι ειδήσεων, 1:30.
0: Πάμε στη Λία Ιατρίδου, επιστρέφουμε αμέσως μετά με θέματα, επικοινωνία, τηλέφωνα, μηνύματα και κυρίως διαγωνισμό.
1: Ναι, γίνεται ήδη χαμός, να ξέρετε.
0: Τέλεια θύματα, έτσι η λέξη.
1: Ναι, τέλεια θύματα, δάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας, τα ίδια και στο Viber του σταθμού 6948-984-9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δεκτό από το Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Ανάδοχο για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους από τις εργασίες του Μετρό. Άθωοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλλοίς για το θάνατο του Σύφη Βαλιεράκη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα να κηρυχθούν ένοχοι. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης θα ασκήσει η οικογένεια. Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, στον απόϊχο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει διπλωματικά προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ οριστικοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια τα ελληνοτουρκικά και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο άσκησε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας χαρακτηριστικά για το θέμα των εξοπλισμών πως έχουμε χάσει την μπάλα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή του στην Ελλάς. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Τσίπρας άφησε στο απειρόβλητο τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει στόχο να διαιρέσει τον προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, σχολιάζει η Χαριλαίου Τρικούπη. 2 νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7 όροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ άλλα 2 άτομα αναζητούνται. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: πίσω.
1: Ναι, τι, ο ρόλος μου. 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε εδώ, είστε στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθί.
2: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Τίποτα, ξέρεις τι, αφαιρέθηκα, γιατί κοίταζα μόνο στο διάστημα των τίτλων ειδήσεων πόσα μηνύματα ήρθαν με συμμετοχές για το βιβλίο. Και λέω, όπα, τι έγινε εδώ, δουλίτσα κάνουμε.
2: Είναι πολύ σωστό. Είναι εξαιρετικό. Είναι συγκλονιστικό και βεβαίως είναι αυτή η οπτική, γιατί πρέπει να μας λυπάστε για να μας δικαιώσετε. Τι θέλεις να πω?
1: Όχι, εγώ θέλω να πω, γιατί έχουμε απάντηση από τον Βαγγέλη για το βιβλίο, για το σημερινό βιβλίο, αν παίρνει μέρος στο διαγωνισμό ή όχι, για τον, όχι για τον βιβλίο του Κοντιάδη.
2: Α, ότι δεν το κέρδισε από εμάς.
1: Δεν το κέρδισε από εμάς, το αγόρασα από την αντιρατσιστική γιορτή που αντάμωσαμε μαζί τυχαία πριν από 15 μέρες.
2: Εσείς οι δύο.
1: Ναι, ήταν εκεί.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι, Κουμάντου. Είδες, έχεις μια ζωή υποτυπώδη.
1: Κάτι λίγα.
2: Κάτι κάνεις.
1: Κάτι λίγα. Κάτι λίγα, κυρίως κινηματικά.
2: Αυτά, ως εκεί.
1: Εκεί, ναι.
2: Γράφει ο Νικόλαος, επίσης χθες τραυματίστηκαν 4 παιδιά στο σχολείο στη Λαμία, έπεσε το αβάνι στο κεφάλι τους, μαθαίνω ότι η διεύθυνση του σχολείου θα τους βάλει πρόστιμο γιατί δεν φορούσαν κράνος και κυρίως ο κύριος Φλωρίδης θα φέρει πιο αυστηρό νομοσχέδιο για τις μαθητές που δεν συμμορφώνονται.
1: Μα ναι, έτσι πρέπει να είναι, αυτό είναι το σωστό.
2: Αυτό είναι το σωστό, στη Γαλλία ξέρουν που τους πάνε φυλακή.
1: Στη Γαλλία, ναι. Πόσες χιλιάδες έχουν
2: συλληφθεί. Θα σου πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι ένας μύθος αυτό και αν οι ίδιοι Γάλλοι το έχουν κατασκευάσει. Αυτή την κατασκευή την ωραία που λέει ότι είναι σε διαρκή επανάσταση από το 1789. Ναι, τρομερό δεν είναι.
1: Ωραίο είναι. Εντάξει, δεν είναι πάντα γιατί έχουν κάνει κάτι.
2: Δεν είναι πάντα.
1: Έχουν κάνει κάτι πια.
2: Αλλά σήμερα το σκεφτόμουν γιατί μου άρεσε συνδυαστικά με αυτό που είναι τα παιδιά στους δρόμους.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
2: Και διεκδικούν να έχουν ένα σχολείο της προκοπής. Για να έχουν και ένα μέλλον της προκοπής.
1: Την άλλη πλευρά. Έχω λοιπόν διαβάσει στα social και την εξής ανάγνωση.
2: Για πες.
1: Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, αλλά βλέπω ότι οι περισσότεροι διαδηλωτές και αυτοί που τα βάζουμε την αστυνομία είναι μαύροι.
2: Α, εντάξει.
1: Και βλέπω ότι και η αστυνομία αυτούς που χτυπάει περισσότερο είναι λευκοί.
2: Μάχιστα.
1: Τρικυμία.
2: Τι να πω. Πρώτα απ' όλα.
1: Είναι αυτό που τα κάνει σκούπα.
2: Ναι.
1: Εγώ τα κάνω σκρίνσο, τα σβήνω και τα μετά τα
2: καλά, ας πούμε, είναι ένας πόλεμος προαστίων.
1: Όχι, ότι είναι μετανάστες.
2: Ναι, αυτό. Δηλαδή, οι μαύρες καταπιεζόμενες κοινότητες είναι αυτές που αντιδρούν.
1: Οι μετανάστες δημιουργούν πάλι προβλήματα, ναι. Και μετά στο ανάποδο ότι την πληρώνουν οι λευκοί, ας πούμε, και όχι αυτοί που πρέπει.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Τι να πω τώρα, μπορούμε να φτιάξουμε και εγώ. Μπορώ να πω για την Κουμάντου να φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο.
1: Για πες, ότι σχολάει την Τετάρτη.
2: Και κάθε βράδυ είναι στα μπουζούκια και μετά.
1: Κυρίως στα μπουζούκια.
2: Μετά στα ξενυχτάδικα και μετά αυτό. Πάντε, το έφτιαξα και εγώ το σεναριάκι μου και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αληθές, όχι.
1: Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, επειδή το έχουμε ξανακάνει μαζί στο παρελθόν πριν από πολλά χρόνια.
2: Τρία.
1: Τώρα που σχολάω 12 το βράδυ, είναι αυτά τα τρία. Τώρα που σχολάω 12, περνάω πάλι από εκείνο το μέρος που περνάγαμε και απλώς έκανα νόημα και μου έφτιαχναν αυτά που ήθελα.
2: Τι λες τώρα. Να τα.
1: Δεν χρειαζόταν να παραγγείλω καν. Έκανα απλώς τον αριθμό.
2: Αυτό είναι. Παιδιά, έχει ζωή μετά τα μεσάνυχτα. Τώρα το μαθαίνω κι εγώ εδώ, νερ.
1: Έτσι, όλα μπροστά σας. Όλα μπροστά στο φως.
2: Για να επιστρέψω όμως, από τη Γαλλία μπορούμε να έρθουμε και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καμία διαδήλωση. Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν αντιδρά ακόμα.
1: Είδα κάπου χθες μια κινητοποίηση ότι θα βγει μέσα στον Οκτώβριο, γύρω στις 20 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ούτε εδώ το κτηριακό απόθεμα των σχολείων είναι αξιολόγου. Θέλω να θυμίσω ότι πόσα χρόνια είναι κάτω στην Κρήτη, στο
1: Αρκαλοχώρι.
2: Από το σεισμό. Κοντέινερ. Κάθε χρόνο εξαγγέλλεται σχολείο.
1: Αυτό γιατί σε πόσα σχολεία δεν μαζεύουν χρήματα οι σύλλογοι των γονέων για να βάλουν air condition, να αλλάξουν κουρτίνες.
2: Το που είπε ο Νικόλαος ότι έπεσε το ταβάνι στο κεφάλι.
1: Και τον πληρώσουν μαθητές.
2: Και ο Φλωρίδης πρέπει να τους τιμωρήσει.
1: Ναι.
2: Αυτό. Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, θες να πεις άλλη μία το βιβλίο.
2: Θα πω το βιβλίο πριν
1: μια τελευταία φορά.
2: Πριν πάμε στο Παρίσι. Για να κουβεντιάσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με ανθρώπους που είναι εκεί και που έχουν και το κριτήριο να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Τέλεια θύματα του Μοχάμεντ Ελ Κούρτ από τις εκδόσεις Σαν Κασιάνο. γιατί πρέπει να είμαστε ηθικοί, καλοί, σεμνοί, ταπεινοί για να μπορούμε στο δυτικό κόσμο να διεκδικήσουμε τα δίκια μας και γιατί πρέπει να γίνουμε ηθικά αποδεκτοί πριν κινητοποιηθεί ο δυτικός κόσμος μπροστά σε αδικίες που υφίστανται πρόσωπα ή και χώρες, Παλαιστίνη λέω, στο όνομα ενός δυτικού τρόπου αντιμετώπισης των παγκόσμιων κρίσεων. Αυτά λέει το βιβλίο. Ο συγγραφέας του, ένας από τους επιδραστικότερους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Time, και δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νέος, δηλαδή, τι να πω. Έτσι στη φωτογραφία, 30.
1: Μπράβο, κουμάτου το
2: και κοίταξε, δηλαδή, εμείς η νεολαία.
1: Να τι κάνετε εσείς νεολαία, για πες.
2: Έχουμε μέλλον και εγώ το κάθε φορά ζηλεύω τα βλέπω τέτοιες ηλικίες.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ όχι.
1: Σωστά. Έχεις και στα δίκια σου. Λοιπόν, θα είμαστε θύμα ελληνικούς χαρακτήρες, σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τέλεια θύματα, οι δύο λέξεις κλειδιά που πρέπει να βάλετε για να μπείτε στην κλήρωση σε λίγα λεπτά. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού, στο 6948984984, και θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου Αλέξανδρου. Ναι. Ο οποίος γράφει κουμάντο στα μπουζούκια και φατσούλες που γελάνε.
2: Εντάξει. Η Εύη λέει, καλημέρα, καλημέρα Εύη, πόσο ωραία η ραδιοφωνική παρέα που όλο μεγαλώνει. Ελπίδα ότι είμαστε πολλοί με την ίδια αντίληψη για την κοινωνία μας. Όπως πάντα η θεματολογία σας δεν παίζεται, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη.

0: Λίγος χρόνος μας έχει απομείνει, αλλά δεν πειράζει. Είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής αιματολογίας στην ιατρική σχολή του Παρισιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεροτζιάφα.
1: Χαίρετε.
2: Συγγνώμη για το καθυστέρηση, αλλά μόλις τελείωσε το μάθημα, τώρα βγήκα.
1: Όχι, εντάξει,
0: δεν πειράζει. Θα πυκνώσουμε το χρόνο και θα προλάβουμε να πούμε πράγματα. Θα μας δώσει εσείς την εικόνα. Λέγαμε και εμείς νωρίτερα ότι αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, όσο κι αν από κάποιες πλευρές προσπαθεί να περιοριστεί το εύρος του, είναι μεγάλο.
2: Κοιτάξτε, να σας πω εμπειρία. Έχω πάρα πολύ καιρό να δω το Παρίσι τόσο όμορφο. Και το Παρίσι έγινε όμορφο γιατί βλέπεις χιλιάδες παιδιά να φωνάζουν στους δρόμους, να περπατάνε, να τραγουδάνε. Μέσα στο Παρίσι, στο κέντρο τώρα, και έχει σημασία αυτό, όχι στα πράστια. Τώρα είμαστε στο εντελώς κέντρο, εντός περιφερειακού. Λοιπόν, βλέπεις νεολαία να φωνάζει και να τραγουδάει φωνούλες έτσι χαρούμενες. Γαλάκια, μεταναστάκια, μαύρα, πράσινα, κίτρινα, ό,τι θες, τα οποία ζητάνε ένα πράγμα. Εκπαίδευση education.
1: Μάλιστα. Ήταν κάτι ξαφνικό, κύριε Γεροτζιάφα, αυτό.
2: Όχι, άμα βάλεις υπόψη ότι στην γαλλική κοινωνία βρισκόμαστε σε κρίση και προσπαθούν να περάσουν πολιτικές που θυμίζουν μνημόνια ελληνικά. Δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει μια μαλέτη, μια δυσπραγία πλέον στον κόσμο που είναι σε όλα τα επίπεδα. Από την ακρίβεια, τη διάλυση των οτιδήποτε είναι δημόσιο, νοσοκομεία, υποδομές, νερό, ταχυδρομεία. Αυτό είναι νεοφιλελευθερισμός. Και βλέπεις τους νεοφιλελεύθερους αγκαλιά με τους φασίστες. Λοιπόν, και βλέπεις ταυτόχρονα τα παιδιά να έχουν ένα αίτημα τους είναι περισσότερη εκπαίδευση. 35 παιδιά στην τάξη είναι τα σχολεία μας. Στα καλά σχολεία μέσα στο κέντρο του Παρισιού. Μάλιστα. Δεν σας βάζω πώς λείπει το προσωπικό
1: που αυτό ακόμα και στα καλά σχολεία. Αυτό είναι πρακτική πριν 20 χρόνια, έτσι πριν από 30 χρόνια.
2: Έτσι, 35 παιδιά. Στην Ελλάδα δεν νομίζω να έχουν 35
0: όχι,
2: παιδιά.
0: Όχι, δεν υπάρχει σχολεία.
2: Να μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μια χώρα φάρος στην δημόσια εκπαίδευση. Τα συστήματα εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προέρχονται από τα γαλλικά συστήματα. Λοιπόν, έχουν διαλύσει τα σχολεία οι νεοφιλελεύθεροι. Όπως έχουν διαλύσει και τα νοσοκομεία. Όπως έχουν διαλύσει όλες τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, αυτές τις αναδιανεμητικές του κοινωνικού πλούτου. Λοιπόν, έχει τα παιδιά λοιπόν τα οποία δεύτερο φωνάζουν κατά του φασισμού. Και τρίτον, λαϊκό κίνημα σε αυτή τη στιγμή, το μαθητικό κίνημα, είναι αλληλέγγυο στο παλαιστινιακό λαό και καταγγείλει την γενοκτονία. Και τέταρτο.
1: Αυτό δείχνει και μια άλλη ποιότητα στα παιδιά, έτσι.
2: Σκεφτείτε όμως ότι μέχρι πέρυσι, αν μιλούσα εγώ για το παλαιστινιακό τώρα, έτσι όπως σας μιλάω, θα κινδύνευα να κατηγορηθώ για υπόθαλψη τρομοκρατίας. Αυτή είναι η πολιτική του γαλλικού κράτους. Όπως και στην Ελλάδα, το ίδιο κάνουν αυτοί οι φασίστες νεοφιλελεύθεροι που κυβερνάνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το τέταρτο ζήτημα είναι ότι τα παιδιά αρχίζουν και λένε ότι δεν θέλουμε να πετάτε τα λεφτά σας, τα λεφτά μας, στις πολεμικές βιομηχανίες, δεν θέλουμε να πάμε να σκοτωθούμε σε πολέμους, θέλουμε εκπαίδευση. Και είναι ένα κίνημα το οποίο ζητάει εκπαίδευση. Δεν είναι κίνημα αποστασιοποίηση από το σχολείο που καταγγέλει, ξέρω εγώ, την εντατικοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία έχει.
1: Κύριε Γεροτζιάφα.
2: Και έχει ζωντάνια η πόλη. Και ένα, συγγνώμη τώρα, ένα ακόμα στοιχείο, κάτι το οποίο δεν το περίμενε η πολιτική εξουσία, είναι ότι τα παιδιά του κέντρου της Παρισιού, που είναι τα πιο ας πούμε κοινωνικά, ανώτερα κοινωνικά στρώματα, με τα παιδιά της περιφέρειας των προαστίων, εκεί που είναι τα μαύρα, οι Άραβες, οι Ισλαμιστές, όλα αυτά που λένε αυτοί τα φασιστοειδή που μιλάνε στις τηλεοράσεις, μιλάνε μαζί, κατεβαίνουν μαζί στους δρόμους. Αυτό δεν το περίμενε και αυτό το φοβούνται.
1: Είδαμε και σήμερα και στο Πανεπιστήμιο της Νάντης, εγώ είδα πλάνα από μέσα.
2: Τώρα θα μπει και το Πανεπιστήμιο.
0: Και το
2: Σεντενή
0: χαμός. Γίνεται χαμός σε όλη τη χώρα.
2: Μπαίνει και το εργατικό κίνημα. Μπαίνουν και τα συνδικάτα. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος τώρα της κυβέρνησης.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπετε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται σε μια άλλου τύπου κινητοποίηση με περισσότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά εκτός της εκπαίδευσης.
2: Αυτό που λένε τώρα είναι ότι φοβούνται την κονβερζάνση, πως λένε, τη σύγκληση των αιτημάτων, πρώτον της περιφέρειας με το κέντρο, δηλαδή των αγροτικών περιοχών που εκεί είναι άλλο δράμα, γιατί φαντάζομαι τώρα με τις τιμές που έχουμε στη βενζίνα, 2,5 ευρώ κάνει το λίτρο πια στη βενζίνα, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα χωριό να πρέπει να πάει το αυτοκίνητό του, να πάει στο νοσοκομείο, στα 80 χιλιόμετρα ή να πάει το παιδί του στο μπαλέτο ή στα
1: πόλη,
2: ή ακόμη και στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι στα 20-30 χιλιόμετρα μακριά. Όταν η τιμή της βενζίνας από 2 ευρώ που ήταν πριν το καλοκαίρι, νομίζω την άνοιξη, πήγε στα 2,5 το λίτρο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πώς θα γιατί θα ξαναβγούν στην επιφάνεια τα κίτρινα γυλαίκα. Που είναι κυρίως από την επαρχία. Οπότε έχουμε σύγκληση των ετοιμάτων της επαρχίας, των ετοιμάτων του εργατικού κινήματος. Ακρίβεια, μισθή, στάσιμη, ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Της νεολαίας των σχολείων, εκπαίδευση, και της νεολαίας του πανεπιστημίου, εκπαίδευση και επαγγελματική προοπτική.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεροτζιάφα. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Ναι, παρακαλώ. Το μήνυμα είναι ότι με το που βγήκε ο λαός στους δρόμους και η νεολαία στους δρόμους, έχει, να σας το πω έτσι, σχέστηκε πάνω της, και συγγνώμη για την έκφραση, η ακροδεξιά. Και αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα φασιστοειδή που είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε ελπίζουν να πάρουν την προεδρία, το μόνο που κάνουν είναι να συκοφαντούν και να πολεμούν την νεολαία.
1: Κύριε Γεροτζιάφα, να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε
2: να
1: αυτό.
2: Αναλάβει τις ευθύνες της.
1: Κύριε Γεροτζιάφα, να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες για να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Το ακροδεξιό
0: και το πώς συνδέονται με την οικονομική κρίση που διέρχεται, που διέρχονται περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Περί αντισυστημικότητας και λοιπόν και άλλων δαιμονίων.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: πολύ ορθά νομίζω ο Νικόλαος επισημαίνει ότι το ζητούμενο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο ελέφαντας, είναι ο νεοφιλελευθερισμός.
1: Και όχι
0: ο κύριος Μητσοτάκης που το αντιπροσωπεύει φυσικά. Η αντικατάσταση ενός προσώπου, γιατί και αυτό συζητιέται, ότι δεν θα φτάσει ποτέ στο δεύτερο γύρο των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης, ενός προσώπου, γιατί και αυτό συζητιέται, ότι δεν θα φτάσει ποτέ στο δεύτερο γύρο των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί

0: να λέει ότι τα παιδιά στη Γαλλία, πέρα από όλες τις δικές τους ανησυχίες και πέρα από όλα τα δικά τους αιτήματα, προσθέτουν σε αυτόν τον αγώνα τους στους δρόμους, στο κέντρο και στην περιφέρεια, το Παλαιστινιακό, τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία με το βιβλίο της ημέρας, «Στα τέλεια θύματα» του Μοχάμεντ Ελ Κούρτ, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανκασιάνο, και μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον εκδότη του Ανκασιάνο, τον Αλέξανδρο Γαζή, για αυτή την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κειμένου, το οποίο θεωρώ από τα καλύτερα που έχω διαβάσει όσον αφορά τα ζητήματα της Παλαιστίνης, που έχει ως κέντρο βάρους αυτή την απέτηση της Δύσης για μια δυτικού τύπου ή και κανενός τύπου, παντός τύπου, ηθική, προκειμένου το θύμα για να διεκδικήσει να είναι το τέλειο, το ήσυχο, το αξιοπρεπές, το σιωπηλό, που περισσότερο παρακαλάει παρά απαιτεί. Κύριε Γαζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Λεωνόρα. Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα στους ακροατές και στα ακροατριά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Προσπαθούσα να σκεφτώ ποια ήταν η αφορμή για να εκδώσετε το βιβλίο, και δεν αναφέρομαι γενικά στο ότι το Παλαιστινιακό φυσικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα της εποχής, αλλά σε αυτή την ιδιαιτερότητα, δηλαδή ποια ιδέα του, ποια φράση θα μπορούσατε να πείτε ότι σας παρακίνησε όταν διαβάσετε το βιβλίο να πείτε αυτό θα το εκδώσω.
2: Αν πρόσεξε στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, έχει τυπωμένο το «ακόμα και αν». Σε πολλές, έτσι, σε επανάληψη. «Ακόμα και αν, ακόμα και αν, ακόμα και αν». Το βασικό επιχείρημα κάπως του Ελ Κούρντ είναι ότι ακόμα και αν η Παλαιστίνη δεν είναι τα ιδεατά θύματα, αυτό που θα θέλαμε εμείς κάπως να είναι το ιδανικό για να τους εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι που έχουν δικαιώματα, και δεν πάβει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να είναι ένα κράτος apartheid που πρέπει κάπως να σταματήσει να υπάρχει από αυτούς τους όρους τουλάχιστον. Οπότε το βασικό επιχείρημα είναι αυτό. Να πω ότι ο Ελ Κούρντ είναι 28 χρονών, ρωτάγατε πριν πόσο χρονών είναι.
0: Τον έκανα 30, ναι, οκ,
2: ναι,
0: καλά, καλά πήγα.
2: Είναι ακόμα πιο μικρός. Είναι ακόμα πιο μικρός. Το έχετε περιγράψει ήδη το βιβλίο πολύ καλά, γιατί σας παρακολουθώ τόση ώρα. Δεν έχω να πω κάτι πολλά παραπάνω για το συγκεκριμένο βιβλίο. Απλά να ενημερώσω ότι ο Ελ Κούρντ θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου για μια ομιλία που θα γίνει στον κινηματογράφο Τριανών. Και είναι μια εκδήλωση που τη συνδιοργανώνουμε με το Athens Palestine Film Festival. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Θα είναι και άλλοι ομιλητές μαζί. Προσκαλώ τον κόσμο να έρθει να τον παρακολουθήσει από κοντά.
0: Τα τέλεια θύματα είναι μια παγίδα του δυτικού κόσμου απέναντι σε κινήματα και αντιστασιακά ή σε προσπάθειες λαών να κερδίσουν την αυτοδιάθεση, αλλά με τους δικούς τους όρους.
2: Ναι, αυτό περιγράφει ο Ελ Κούρντ, ότι στην πραγματικότητα για να ότι με έναν τρόπο πρέπει ο Παλαιστίνος να είναι ευκολοχώνευτος για το λευκό δυτικό ακροατήριο. Και ότι η πραγματικότητα αυτό το ντρεσάρισμα, ας πούμε, να εμφανιστεί με αυτή την ταυτότητα, τον αποανθρωποποιεί, τον αποπολιτικοποιεί, του αφαιρεί το agency, την ευρώθητη δράση. Και η πραγματικότητα να παράγει αποικιακές ιεραρχίες. Δηλαδή είναι πάντα η Δύση αυτή που θα πει ποιο είναι το σωστό, το ηθικά σωστό, το πολιτικά ορθό, και πάει λέγοντας.
0: Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την αποικιοκρατία ακόμη και ως αντίληψη μέχρι σήμερα.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Είναι τρομερό το πόσο είναι στο δυτικό DNA πλέον, και φαίνεται μολονότι πια ουσιαστικά, μάλλον τυπικά, δεν υπάρχει στα χαρτιά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γαζή, αν, επειδή το βιβλίο βγήκε τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, αν έχει ανταπόκριση, δηλαδή αν διαβάζεται από το ελληνικό κοινό.
2: Αυτό που έχω παρατηρήσει πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ελ Κούρντ ήταν ήδη γνωστό στο ελληνικό κοινό, πράγμα που το οποίο εγώ δεν γνώριζα. Δηλαδή έχω λάβει πολλά μηνύματα από κόσμο που είχε διαβάσει ήδη το βιβλίο στα αγγλικά και το πήρε και στα ελληνικά και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που το βιβλίο βγήκε επιτέλους στα ελληνικά. Επίσης έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια για τη μετάφραση του βιβλίου, γιατί το βιβλίο είναι απαιτητικό στο... Ο Ελ Κούρντ είναι ποιητής και κάπως το βιβλίο δεν έχει και μια λογοτεχνική αξία. Είναι και λίγο ένα υβριδικό ύφος.

0: ακριβώς. Δεν είναι ούτε ακαδημαϊκό, ούτε πολεμική μόνο.
1: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα, ότι έχει όμως και... Έχει χαρακτηριστικά ενός και ενός μανιφέστου, δηλαδή έχει μέσα και οργή, έτσι.
0: Εντελώς. Mm-hmm. Εντελώς. Και συγγνώμη, Ελεονόρα, με ρώτησαν αν έχει ανταπόκριση το βιβλίο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ τύπωσα 1000 αντίτυπα, mm-hmm. και σε έναν μήνα έχουν φύγει τα 400.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κάνω ανατύπωση.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός αυτός ο αριθμός που μόλις έχεις αναφέρει για ένα τέτοιο βιβλίο που μας συστήνει ακόμη και έναν άλλο τρόπο να κοιτάμε ουσιαστικά το Παλαιστινιακό.
0: Εντελώς. Είναι ένας τρόπος ο οποίος νομίζω βοηθάει στο να δούμε και πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τους άλλους, τους μη δυτικούς. Δηλαδή, ακόμα και σχέση με το προσφυγικό, η ίδια επιχειρηματολογία του Ελκούρδη είναι πολύ χρήσιμη και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, συμφωνούμε. Mm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Κουμάντου, πρώτα απ' όλα το όριο που έβαλα το 90 υπάρχει.
1: Καλέ, ναι, τώρα έλα, σε παρακαλώ. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν θα είχα παρέμβει αν δεν υπήρχε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα εξελιχθεί ως ντόμινο και στα δικά μας αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι δικοί μας έντρομοι εν ώψη εκλογών ετοιμάζονται να το αντιμετωπίσουν με τη συκοφάντηση και την καταστολή, ομοίως με τους αντίστοιχους Γάλλους. Ευχαριστούμε και πάλι για την εκπομπή σας. Όαση με ακόμα 2-3 άλλες στο σταθμό. Βλέπε με λιγόνι. Μιρέλα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
0: Πώς διάβασες εσύ ένα μήνυμα με καλά λόγια, θα το πω πολύ σεμνά.
1: Καλά, μόνο με καλά λόγια έχουμε, είναι αλήθεια.
0: Όχι, είπε, ναι,
1: αφούς, ναι, είμαι πιο...
0: Εσύ δυσκολεύεσαι να τα διαβάσεις αυτά, ότι και καλά τι Κουμάντου.
1: Εντάξει τώρα, τι θες.
0: Δεν ξέρω, εσύ να μας πεις.
1: Εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα, τέτοιο εδώ, κλήρωση θέλω να κάνω.
0: Για πες.
1: Δύο αριθμούς από το 1 έως το, περίμενε να δω το τελικό, 96.
0: 92.
1: 92 είναι ο Διονύσης, που αριθμός λέγεις 84.
0: Και τώρα Κουμάντου, επειδή ξέρεις, να μην πω τη λέξη.
1: Σε λίγο, φίλη μου.
0: Μικρά μεγάλα, ξέρεις τώρα.
1: Ναι,
0: είναι κόκκινα μάδα. 28.
1: 28. Είναι η Μαρία, που αριθμός της λέγεις 58.
0: Απολύομαι, Κουμάντου.
1: Όχι, καλά, εντάξει.
0: Απολύομαι.
1: Η εβδομάδα δεν έχει τελειώσει.
0: Κάνω σαν στον ελεύθερο μου χρόνο, είμαι μέσα σε ένα την κασίνο και παίζω
1: την
0: μεγάλα και μικρά.
1: Την εβδομάδα θα την τελειώσει, εντάξει.
0: Ντάμε, σπατή, τέλο για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αβ...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας είναι συνήθως οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Όταν μάλιστα ο προσωπικός τους αγώνας καταφέρει να αποτυπώσει την συλλογική αγωνία, τότε οι κοινωνικές διεκδικήσεις δεν μένουν απλώς καταγεγραμμένες σε μια λίστα ετοιμάτων, αλλά αποκτούν πρόσωπο. Το πρόσωπο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και εξαντανακλάσεως σε όλη την Ευρώπη είναι η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η ηλικιωμένη ανάπηρη που έζησε την έξωση στα 87 της από επενδυτικό φαντ, ενώ είχε προηγηθεί δικαστικός αγώνας διάρκειας 7 ετών. Οι μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα λύση και απόφαση επιστροφής της ηλικιωμένης, η οποία ωστόσο δεν πρόλαβε, αφού χθες, όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Οι τριγμοί που ακολούθησαν το πολιτικό σύστημα της Ισπανίας αποτυπώνονται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στην πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Νοέμβριο. Το ερώτημα τώρα είναι αν η σπίθα που άναψε στην Ισπανία μπορεί να μεταδοθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς το έδαφος είναι πρόσφορο και ήδη επιβαρημένο από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Είναι προφανές για τις Βρυξέλλες και τις εθνικές κυβερνήσεις διακυβεύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της Ευρώπης. Για όλους εμάς πάλι, την ώρα που οι δαπάνες διαβίωσης εκτινάσονται, αναδύεται το δίλημα υπαρξιακού χαρακτήρα, δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σάβας Κόκκινος, Καλλιόπια Σλανίδου, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Πολύ ουσιαστικές συνομιλίες επιβεβαιώνουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, δηλώνει σήμερα στον αποείχο της επίσκεψης Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός από την Χαλκιδική, την οποία και επισκέπτεται. Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, αναφέρει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, σχολιάζει ανώτατη διπλωματική πηγή, με φόντο την αποστροφή Ρούμπιο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι τα έργα περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Η ομιλία Ρούμπιο ήταν μια προσπάθεια εξειδανίκευσης του δόγματος Τραμπ για την αμερικανική κυριαρχία, δήλωσε στον Αθήνα 1984 ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο, αλλά έμεινε στο δίκαιο του ισχυρού. Το δόγμα της ομής ισχύως ανοίγει το δρόμο για να αναγνωριστούν ευαισθησίες της Τουρκίας αντί για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σχολιάζει στο Πασόκ δια του αρμόδιου τομαρχή εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου. Δεν ακούσαμε μια κουβέντα στήριξης από τον Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά, σχολίασε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά FM ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και πήρα κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, εκτιμώντας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για επίδειξη εγγράφων από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές στα σπίτια τους που αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλληλείς για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σήμερα μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση τμήματος 7 όροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί. Η Δημοτική Συγκοινωνία της Αθήνας μπαίνει σε κίνηση, δημιουργούμε νέες συνδέσεις σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, τονίζει ο Χάρης Δούκας με αφορμή τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία του Athens Move. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμοί Κελσίου. θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αναδεικνύοντας το ιστορικό υψηλό σημείο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Στο μεταξύ, σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Χαλκιδική, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους και από την Χαλκιδική, από την Αρνέα, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και σήμερα ένα στίγμα για την αποτίμηση που κάνει η Αθήνα για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Μίλησε για πολύ ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Σύμφωνα με τον Έλληνας Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε κάτι που εμείς θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος που έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, και ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη, να την τιμούμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Επίσης ότι αυτά τα οποία είπε αποτελούν άλλη μία απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της χώρας μας που μεταφράζεται και στα F-35 της φρεγάτας Μπελαρά, υπάρχει και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η ήπια ισχύ μιας χώρας που έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη για το ένδοξο παρελθόν, δεν επαναπαύεται όμως σε αυτό και χτίζει ταυτόχρονα, όπως προσέθεσε, ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια δύσκολη πολλές φορές διαδρομή που με τα βεβαιότητας όμως μας οδηγεί σε ένα μεγάλο ξέφωτο, όπως είπε. Τώρα, πριν περάσουμε και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και στα όσα είπε για την επίσκεψη, να πούμε ότι ο Πρωθυπουγός είχε και το προεκλογικό του μήνυμα, θα έλεγε κανείς, μέσα από αυτή την ομιλία στην Χαλκιδική.
0: Και πώς άλλος θα μπορούσε να είναι, Απόστολε, διότι βλέπουμε ότι όλες αυτές οι επισκέψεις εκτός Αθηνών του Πρωθυπουργού είναι στο πλαίσιο αυτής της μακράς άτυπης προεκλογικής περίοδου στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, την οποία ήδη διανύουμε. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, λέγοντας ότι καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, ότι πρόθεση είναι να ανανεώθει η συμφωνία αλήθειας που σύναψε με τους πολίτες η Νέα Δημοκρατία το 2019 και επικαιροποίησε το 2023, τόνισε ότι η σταθερότητα, που γνωρίζουμε ότι είναι ένα βασικό δίλημα που τίθεται από την κυβέρνηση, δεν σημαίνει στασιμότητα.
0: Την οποία ευθέως συνδέει ο Πρωθυπουργός, από ό,τι έχουμε καταλάβει από τις πολλαπλές αναφορές του, την σταθερότητα την συνδέει ευθέως με αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και συνέχισε: η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις, και ακριβώς λόγω αυτού ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, είπε, για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Και επίσης για μία ακόμη φορά έστειλε και ένα μήνυμα προσήλωση στη δημοσιονομική ισορροπία, λέγοντας ότι έχουμε κερδίσει οπότε δεν θα τη θυσιάσουμε, ότι θα μπορούσα να δώσω, όπως είπε, περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας. Και ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Εμείς προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να επιστρέψω στις επίσκεψεις του κ. Ρου, απάντησε σε κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Καταρχάς, για όσα είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι απορίας άξιων πως αγνοεί βασικά πράγματα που αφορούν στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα, υποστήριξε. Τόνισε πως η Ελλάδα, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, ήταν στο ναδίρ και για τα F-16 και για τα F-35. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αναβάθμιση για τα F-16 και είμαστε μέσα στο πρόγραμμα για το F-35. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2027 και από τις αρχές εκείνου του έτους θα ξεκινήσει και η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων.
0: Εγώ να υπενθυμίσω εδώ ότι ο πρόεδρος της Ελλάς παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά FM, εφόλης της ύλης, θα έλεγα, Απόστολε. Επιμέρους στοιχεία θα δούμε σε πολύ λίγο, θα περάσουμε σε πολύ λίγο με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Γιώργου Κατσίγιαννη. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τσίπρας, είδαμε, ακούσαμε να λέει ότι Δεν έγινε καμιά κουβέντα πραγματική στήριξη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και καμιά αναφορά στα ελληνοτουρκικά. Επίσης, αυτό που ανέφερε μέσα σε άκρες είναι ότι είναι πολύ δύσκολο και λέω ακρίβειας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πετύχει τελικά την αυτοδυναμία.
1: Τώρα, συμπληρώνοντας μια συνολική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε σχέση με τα όσα είπε για μια αφορμή για τη συγκεκριμένη επίσκεψη ο κύριος Τσίπρας, που υποστήριξε ότι δεν ασκεί φθηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά στα συμφέροντα της χώρας, καθώς αυτές οι επιτυχίες σε σχέση με τα εξοπλιστικά που προαναφέραμε, αποτελούν και μια παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια και μετά από αυτή την κυβέρνηση. Επίσης, ο κύριος ο Μαρινάκης, με αφορμή και τα όσα λέει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξη την καθημερινή σε σχέση με την αποφυγή χθες να πάρει θέση στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης στις κοινές δηλώσεις, είπε ότι κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα ότι το έργο θα προχωρήσει, όταν ρωτήθηκε βέβαια για τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι μπορεί το θέμα της η έκδοση ναύτεξ να είναι θέμα ημερών, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεψε σε αυτά τα οποία λέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι αν υπάρχει κάτι παραπάνω θα ανακοινωθεί. Απάντησε όμως και για τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια της συμφωνίας για αμυντικό εξοπλισμό. Είπε λοιπόν ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 20 ετών και τα χρήματα αυτά επιμερίζονται αναλόγως και ενισχύουν υφιστάμενους εξοπλισμούς και έκανε λόγο για μια σημαντική συμφωνία και συμφέρουσα για την Ελλάδα, όπως είπε. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι απάντησε και σε επισημάνσεις που γίνονται, ενδεχομένως και σε κριτική που έχει ασκηθεί από κάποιους για την παραχώρηση της ΠΝΙΚΑΣ για την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σχολίασε ότι αυτά τα οποία είπε ο κ. Ρούμπιο επιβεβαιώνουν το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας. Δεν θέλω να χαλάσουμε, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, αυτή την εικόνα και την ουσία, βάζοντας την δίπλα με τη μιζέρια ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε 4,3 δις ανέρχεται λοιπόν το πακέτο των εξοπλισμών που αφορούν βασικά πυραυλικά συστήματα για τα F-35 και τα F-16, όπως προκύπτει από τη συμφωνία στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Θα ξεκινήσουμε όμως επί του πιεστηρίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην δημοσιογραφική αργό, γιατί έχουμε σχόλιο διπλωματικής πηγής σχετικά με αυτή την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ότι τα έργα περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής, αναφερόμενος πάντα στα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
2: Ένα θέμα που το αναδείξαμε και στο
0: χθεσινό
2: δελτίο. Ναι. Λοιπόν, Κατρίνα, όντως νέα διάσταση παίρνει το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ή πιο σύντομα η ηλεκτρική διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας μίλησε για τις ευαισθησίες άλλων χωρών της περιοχής, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την Τουρκία. Και η ελληνική απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ήρθε με μια φράση απολύτως σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Πρόκειται για μια σημαντική διπλωματική διευκρίνηση. Άλλο η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι γεωπολιτικές ευαισθησίες μια τρίτης χώρας και άλλο να θεωρηθεί ότι αυτές δημιουργούν δικαιώματα ή μπορούν να λειτουργήσουν ως περιορισμός ενός έργου που αφορά Ελλάδα και Κύπρο και εντάσσεται το έργο αυτό στον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Με απλά λόγια, η Αθήνα λέει, ακούμε τις ευαισθησίες, δεν αναγνωρίζουμε δικαιώματα όπου δεν υπάρχουν. Και εδώ αρχίζει η ουσία της Αμερικανικής ιδιωτικής διπλωματίας, όπως είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά είπε ότι τέτοια ευαίσθητα ζητήματα είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μακριά από τις κάμερες. Όμως, Κατερίνα, υπάρχει μια δεύτερη εξίσου σημαντική παράμετρο, μια άλλη διάσταση που είναι τα εξοπλιστικά. Τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια που συμφωνήθηκαν μέσω του προγράμματος διακρατικών στρατιωτικών πωλήσεων είναι σημαντικό ποσό. Αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εγκρίθηκε κάθε ελληνικό αίτημα. Τα περισσότερα εγκρίθηκαν Όχι όμως όλα. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυράβλους και βόμβες ακριβίας μεγάλης ακτίνας δράσης για τα 83 F-16, για τα 20 F-35, καθώς και την αναβάθμιση 37 F-16 Viper. Η Ελλάδα πληρώνει και ζητά όπλα που θα καταστήσουν τα F-16 και κυρίως τα F-35 ένα πολύ ισχυρότερο σύστημα αεροπορικής ισχύως. Όμως το κρίσιμο δεν είναι μόνο πόσα δισεκατομμύρια εγκρίθηκαν. Είναι ποια ακριβώς όπλα μεγάλης ακτίνας δράσης ζήτησε η πολεμική αεροπορία και ποια από αυτά αποδεσμεύει τελικά η Ουάσιγκτον. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πύραυλος μεγάλη πυρηνικούς JAAMR. Η ελληνική πολεμική αεροπορία τον θεωρεί σημαντικό για τα F-35 επειδή επιτρέπει πλήγματα από μεγάλη απόσταση χωρίς το μαχητικό να χρειάζεται να εισέλθει βαθιά στην εχθρική αεράμινα. Το ελληνικό αίτημα έχει τεθεί, αλλά δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα σαφής δημόσια αμερικανική δέσμευση για την αποδέσμευση του. Ούτε χθες υπήρξε. Θα το δούμε, είναι η αμερικανική απάντηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα απολύτως θεμητό στρατηγικό ερώτημα. Μήπως η αμερικανική πολιτική εξοπλισμών προς την Ελλάδα έχει ένα γεωπολιτικό όριο, επειδή η Ουάσιγκτον δεν θέλει να διαταράξει τον ευρύτερο στρατιωτικό σχετισμό Ελλάδας-Τουρκία στο Αιγαίο? Διότι η αμερικανική διπλωματία δεν βλέπει μόνο την Ελλάδα και το Αιγαίο. Βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, το σύνολο της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ασφαλώς βλέπει και η Τουρκία. Και η Τουρκία δεν είναι μικρό μέγεθος στους αμερικανικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό τελικά το πραγματικό μέτρο της αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα δεν είναι μόνο τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια που θα καταβάλει η Ελλάδα για νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, Κατερίνα, η στρατηγική σχέση δεν μετριέται μόνο σε δισεκατομμύρια που πληρώνει η Ελλάδα. Τα δισεκατομμύρια τα πληρώνει η Ελλάδα. Το πόση ισχύ θα πάρει η Ελλάδα είναι απόφαση της Αμερικής. Και αυτό είναι το πραγματικό τεστ της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κατερίνα.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λοβέρδο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπασιλείου.
0: Λοιπόν, για να κάνουμε έναν απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύτιμο σύμμαχο, σύμμαχο υπόδειγμα και πηγή σταθερότητας. Τώρα, το ερώτημα που περνά από το μυαλό του μέσου πολίτη, κύριε Λοβέρδο, είναι πέρα από τις φιλοφρονήσεις, αν κερδίζει η χώρα μας κάτι. Και τι είναι αυτό που κερδίζει σε αυτή την περίπτωση?
3: Το ότι έχουμε τις καλύτερες ελληνοαμερικανικές σχέσεις από ποτέ. Ότι αυτή τη στιγμή η εξαιρετική σχέση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωράει όπως ακριβώς ήταν η κατεύθυνσή μας. Ότι ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι σχέσεις των δύο χωρών και μέσω του κάθετου διαδρόμου και των ενεργειακών αναζητήσεων και εξορίξεων που θα κάνει η Exxon στο Ιόνιο και η Chevron στην Κρήτη, ότι ενισχυόμαστε αμυντικά ακόμα περισσότερο με τη συμφωνία αυτή για την προμήθεια των F-35, των Viper F-16 και την αναβάθμιση των F-16 που ήδη έχουμε σε Viper. Όλα αυτά οδηγούν σε μια ισχύ της Ελλάδος και σε μια ενίσχυση της διπλωματικής θέσης της Ελλάδος παγκοσμίως. Η Ελλάδα ως σταθερός πυλώνας, ως πυλών σταθερότητας που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί σήμερα να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς επίσης και στη νέα στρατιωτική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Συζητήθηκε αρκετά, κύριε Λοβέρδο, αυτή η αρχική απάντηση του κύριου Ρούμπιο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συνοδεύθηκε αρχικά από μια ασάφεια. Αναφέρομαι σε αυτή την αποστροφή του για ευαίσθητα ζητήματα και άλλων χωρών, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία. Σε συνέντευξή του σήμερα στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος και γενικόλογη τοποθέτηση? Είναι μια απάντηση που καλύπτει την Αθήνα αυτή?
3: Κοιτάξτε, τι άλλο να πει δηλαδή? Έχουμε την τάση σε αυτή τη χώρα να μεμψημυρούμε. Να μεμψημυρούμε για ασήμαντα πράγματα και αντίθετα τα σημαντικά να μην τα εκτιμούμε. Ο συμβολισμός της έλευσης εδώ του Μάρκο Ρούμπιο είναι τεράστιος. Και αυτός και μόνον αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα στους σχεδιασμούς όλων. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, αντί να λέμε επιτέλους γίνονται τα πράγματα προς σωστή κατεύθυνση, προσπαθούμε να πιαστούμε από λέξεις για να κάνουμε φτηνή αντιπολίτευση, ιδίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλά, η αριστερά ξαναθυμήθηκε τον αντιαμερικανισμό της. Είναι οι ίδιοι που κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη πριν από 2 χρόνια όταν έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι επειδή δεν έχει δίθεν καλές σχέσεις ο Τραμπ με τον... Δεν είχε καλές σχέσεις με τον Biden, θα χαλάσουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και είδαμε ότι ενδυναμώνονται. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν άλλο τρόπο για να αντιδράσουν. Το ίδιο συνέβη και με τα... λένε καλά λόγια είπε ο Ρούμπιο. Φυσικά είπε καλά λόγια. Τα καλά λόγια όμως που έλεγε ο Τραμπ στον Ερντογάν χωρίς κανένα αποτέλεσμα, όπως διαπιστώσατε, αυτά δεν ήταν. Τι ωραία που μιλούσε στον Ερντογάν, πως έπλεξε το εγκόμιο.
0: Κύριε Λοβέρδο, πάντως το...
3: Επιτέλους, η εξωτερική πολιτική πρέπει να είμαστε και λίγο υπεύθυνοι. Δεν είναι όλα αντικείμενο λαϊκισμού και κομματικής εκμετάλλευσης.
0: Γνωρίζουμε,
3: πάνω από όλα βάζουμε την πατρίδα.
0: Γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και για εύλογους ευνόητους λόγους δεν θα τα μάθουμε. Όμως,
3: προφανώς.
0: Το ερώτημα της ουσίας είναι αν η ελληνική πλευρά έχει θέσει, έθεσε υπόψη της αμερικανικής πλευράς και του υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου την τουρκική προκλητικότητα έναντι της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όταν είναι γνωστές οι θέσεις της γείτονος στο ζήτημα της πόντισης των καλωδίων, κύριε Λοβέρδο, και αυτό είναι το ζήτημα της ουσίας που μας απασχολεί επί το εν προκειμένου.
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα θέτει πάντα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Τα θέτει πάντα με υπευθυνότητα. Ποτέ ορισμένα πράγματα φυσικά δεν λέγονται και δημοσίως. Αυτό σημαίνει διπλωματία. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής θέσης. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο τώρα, και διπλωματικά και στρατιωτικά. Και αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανους, αντί να προσπαθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μεμψημυρούν.
0: Μάλιστα.
3: Ειδικά σε θέματα εθνικά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Μητσοτάκης κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κυβέρνηση Ελλάδος. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός είναι της Ελλάδος. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ενιαία και να έχει φωνή ενιαία στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους.
0: Κύριε Λοβέρδο, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου είναι κάτι το οποίο έρχεται, επανέρχεται, η αντιπολίτευση μάλιστα ζητά και χρονοδιάγραμμα. Πότε θα εκκινήσει, είμαστε κοντά, πότε θα εκδοθεί η σχετική ναύτεξη?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, και να το γνώριζε δεν θα σας το έλεγα, διότι αυτά ανακοινώνονται και τα μαθαίνω όταν ανακοινωθούν. Ο Πρωθυπουργός είπε σύντομα. Και σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε κανονικά στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού έργου, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό ή κυπριακό, είναι ευρωπαϊκό και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί όπως χαράσετε, όπως έχει σχεδιαστεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι αν παραστεί ανάγκη θα ενισχύσουμε με ναυτική δύναμη τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο. Αυτό δεν είναι λίγο μια υπαναχώρηση από αρχικές τοποθετήσεις του Υπουργού των Εξωτερικών?
3: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι υπαναχώρηση. Αυτό θα το δούμε και αν χρειαστεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή...
0: Θέλω να πω ότι δεν συνιστά μια αμεσότερη εμπλοκή στην πολεμική σύραξη.
3: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Είπε, θα το σκεφτούμε. αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων παγκοσμίως. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κλεισμενέστατη διεθνή συγκυρία, η οποία είναι ένα συνδυασμός, και αυτό είναι και ο μεγάλος μου φόβος, σας κύριε κύριε Απόβαση, ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Η κρίση χρέους που πλήττει σοβαρό το ολόκληρο του πλανήτη και ιδίως στην Ευρώπη αυτόν τον καιρό. Και το ενδεχόμενο χρηματιστηριακής φούσκας είναι τρεις παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια καταιγίδα. Σε αυτή την καταιγίδα η Ελλάδα πρέπει να έχει άμυνες και αντοχές για να μην υποστούμε αυτό που είχαμε υποστεί το 2010 όταν εξαιτίας των λαθών που είχαμε κάνει και εμείς που ξέφυγαν τα επιτόκια των ομολόγων, η Ελλάδα βρέθηκε χρεοκοπημένη. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ο συνετός ηγέτης που είναι, λέει δημοσιονομική σταθερότητα, με ενίσχυση βέβαια εκείνων των Ελλήνων που υποφέρουν. Φυσικά υπάρχουν, δεν όλοι οι Έλληνες το ίδιο, υπάρχουν Έλληνες που τα βγάζουν πέρα, υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που υποφέρουν. Αυτούς σεβόμαστε, αυτούς προσπαθούμε να στηρίξουμε, γιατί όντως ο χειμώνας που έρχεται, όπως είπε και η διευθύντρια της Διεθνούς Τράπεζας, θα είναι δύσκολος. Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Λοβέρδο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο υφυπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση. Το δόγμα της ομής ισχύως ανοίγει το δρόμο για να αναγνωριστούν ευαισθησίες της Τουρκίας αντί για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σχολιάζει το Πασόκ δια του αρμόδιου τομεάρχη εξωτερικών του Δημήτρη Μάντζου. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η κριτική τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία για τα θέματα της ακρίβειας, όσο και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Την ανάγκη για μια πιο σαφή τοποθέτηση αμερικάνικης διοίκησης υπέρ των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζιος, ο οποίος είναι και ο καθήλυν αρμόδιος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο κύριος Μάντζιος τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο. Αυτό θα έπρεπε να αναμένει η ελληνική πλευρά σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστήριξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και τις εθνικές μας κυριαρχίες και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή, όπως είπε, το καλώδιο, την πώληση δηλαδή του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπου σύμφωνα με τον κύριο Μάντζιο η διαπίστωση του κύριου Ρούμπιο ήταν τουλάχιστον διπλωματική, ισορροπιστική θα την έλεγε κανείς, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ζήτησε από την κυβέρνηση να υπάρξει επίσης πλήρης ενημέρωση για τις συμφωνίες που υπάρχουν με την που υπήρξαν με τον Αμερικάνο διπλωμάτη και με την Αμερικάνικη κυβέρνηση κατά επέκταση και κυρίως στο θέμα των εξοπλιστικών και τονίζοντας ότι πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία για την άμυνά μας. Για παράδειγμα, αν θα ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας ή η Ελλάδα θα είναι ένας απλός καταναλωτής, αλλά και θα είναι μόνο απλός καταναλωτής και δεν θα είναι παραγωγός ή συμπαραγωγός στα οπλικά συστήματα που προτίθεται να προμηθευτεί από τη ΣΥΠΑ. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ κρατάει αποστάσεις από τις δηλώσεις του κ. Ρούμπιου και από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και περιμένει την ενημέρωση για να τοποθετηθεί πιο αναλυτικά. Τώρα σε σχέση με την εσωτερική αντιπαράθεση, συνεχίζει να είναι σε υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κύριος Τσουκαλάς σε συνέντευξή του σήμερα ανάφερε ότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη εβδομάδα, όπως μας ενημέρωσε, θα φέρει την πρότασή του για τις 120 δόσεις. Σημείωσε ότι αυτή η πρόταση που καταθέτει, που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς παραμένει το ψηλό επιτόκιο, δεν διαγράφονται τόκοι και προς αυξήσεις και αφήνει τα μεγάλα χρέη πολιτών του 25 και του 26 έξω από τη ρύθμιση. Και κάλεσε την κυβέρνηση για ακόμα μια φορά να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε και στην ακρίβεια στα καύσιμα, επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να υπάρξει πλαφόν στις τιμές που έχουν τα δηληστήρια, αλλά και να επιστρέψει τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ απευθείας στην αντλίωση, να μειωθεί περισσότερο η τιμή του καυσίμου. Και σε όλα αυτά τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και τροπολογίες, καλώντας για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση να υιοθετήσει κάποια από τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και υψηλοί τόνοι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. το γραφείο τύπου του Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι ο κύριος Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του άφησε στον πυρόβλητο τον κύριο Μητσοτάκη και εξαπέλυσε μονομέτωπη επίθεση στο Πασόκ. Ομολόγησε σύμφωνα με το Πασόκ ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά να καταλάβει όπως φαίνεται την τρίτη θέση και να ανακόψει την άνοδο του Πασόκ, και τον κάλεσε να ασχοληθεί με την πολιτική της κυβέρνησης και όχι να επιτίθεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Για να πάμε λοιπόν στην Ελλάς. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσίπρας μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά? Να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία, σημεία με τη βοήθεια του Γιώργου Κατσίγιαννη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, χθες, γιατί είχαμε και μια χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα, ο ίδιος στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, την παλαιά και σύγχρονη Αθήνα, είπε ότι έρχομαι να ενώσω τη κεντροαριστερά και όχι να διχάσω. Και όσες βολές ανέφερε, και αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, είπε.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά χθες. Σήμερα λοιπόν στη συνέντευξή του στα Παραπολιτικά έστειλε ένα μήνυμα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί τον Απρίλιο και να θέλει να είναι υποψήφιος με την Ελλάς το Μάη. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό απευθύνθηκε σε όσους βουλευτές είναι ανεξάρτητοι, προέρχονται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλό θα είναι να παραδώσουν τώρα τις έδρες τους.
0: Είναι μονόδρομος με λίγα λόγια. Μάλιστα.
5: Τη συμμετοχή τους στην Ελλάδα. Γιατί ο ίδιος, όπως έχει εξηγήσει, δεν επιθυμεί να έχει ενεργεία βουλευτές στο κόμμα που έχει φτιάξει. Τώρα, ερωτηθείς για το τι θα πράξει εάν το κόμμα του έρθει τρίτο στις κάλπες. Εκεί αστειευόμενος, αυτό ήταν από μήνυμα ακροατή, παρατήρησε ότι ακόμα δεν ήρθα, θέλετε να φύγω, για να σημειώσει με νόημα ότι το σχήμα που έχουμε φτιάξει, το κόμμα δηλαδή, είναι μακράς πνοής και ότι αυτό θα το πετύχουμε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών.
0: Τώρα, αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, που μας έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αν κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση, Γιώργο, μας λέει τι, ότι ίσως η στόχευσή του
5: όχι αυτές τις εκλογές,
0: αλλά τις παραπάνω εκλογές.
5: Ακριβώς.
0: Θα είναι ο βατήρας απλώς αυτές οι εθνικές εκλογές, με στόχευση τις παραπάνω εκλογές στην πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Τώρα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στο δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Εκτίμησε ωστόσο ότι στις επιθέσεις αυτές υπάρχει σκοπιμότητα, την οποία δεν απέδωσε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά
0: όχι στην ηγεσία, αλλά στελέχη
5: του ΠΑΣΟΚ, τα οποία στο πίσω μέρος του μυαλού τους βρίσκεται το να κόψουν κάθε προοπτική συνεννόησης με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα άσκησε για μια ακόμη φορά δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για τα θέματα της ακρίβειας και για την ενεργειακή κρίση και για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, όπου ουσιαστικά ανέφερε ότι επί της ουσίας δεν φάνηκε να δίνει κάποια στήριξη σε ό,τι αφορά την παραφίεση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε φιλοφρονήσεις, είπε, είχαμε και την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, η οποία, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορεί σε επικοινωνιακό επίπεδο να τον βοηθήσει για τα μελλοντικά σχέδιά του τον κύριο Ρούμπιο, και αναφέρθηκε φυσικά
0: στο ενδεχόμενο να υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Και τέλος εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα πιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας και ότι μέχρι τις εκλογές θα έχει υποστεί ακόμη μεγαλύτερη φορά εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για λίγο ακόμη εμείς στα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, καθώς είχαμε δηλώσεις, τοποθετήσεις εδώ στον Αθήνα 984 του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τον Νίκο Φελέκη. Η ομιλία Ρούμπιο ήταν μια προσπάθεια εξειδανίκευσης του δόγματος Τραμπ για την αμερικανική κυριαρχία επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Παυλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο, αλλά έμεινε στο δίκαιο του ισχυρού. Επίσης, άσκησε κριτική για το θέμα του καλωδίου, είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και δεν έκανε καμία αναφορά στην παραβίαση του δικαίου της θάλασσας και τις απειλές για την εθνική μας κυριαρχία από την Τουρκία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τρεις σημαντικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν από την κατάθεση του στη Βουλή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά την προστασία εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών από καταχρηστικές συμπεριφορές των εταιριών διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Για να πάμε στον Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Καθερίνα. Η πρώτη παρέμβαση, όπως ανέφερες και εσύ, μέσω του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση, θα αφορά την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές συμπεριφορές των services, δηλαδή των εταιριών δανείων και πιστώσεων, που διαχειρίζονται ως γνωστόν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες πρώην τραπεζικά δάνεια, με την καθιέρωση χρονικών προθεσμιών για να ολοκληρωθεί μια διμερή σύμβαση μεταξύ ενός δανειολήπτη και μιας εταιρείας για τη ρύθμιση του δανείου. Συγκεκριμένα, μια εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων που κατέχει και διαχειρίζεται το δάνειο ενός δανειολήπτη, πριν προχωρήσει σε πληστηριασμό ενός του ακινήτου του, εάν παραδείγματος χάρη έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης επειδή το δάνειο κοκκίνησε, οφείλει 3 μήνες πριν από την αναγγελία του πληστηριασμού να του προτείνει νέα ρύθμιση του δανείου με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου, η οποία θα συναρτάται με τα οικονομικά του, δηλαδή με τα εισόδηματά του, τα περιουσιακά του στοιχεία και άλλα, ενώ ολόκληρη η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνει το αργότερο σε 6 μήνες. Όσο ο φιλέτης θα τηρεί αυτή την ενεργή ρύθμιση που θα συναυθεί με την εταιρεία, θα απαγορεύεται η καταγγελία της, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση του πληστηριασμού. Παράλληλα, με την ίδια παρέμβαση, νομοθετική παρέμβαση, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής, η εταιρεία δηλαδή, για απευθείας διμερής ρύθμιση του δανείου. Έως σήμερα, το ύψος της προκαταβολής που αποτελούσε αντικείμενο διαφραγμάτευσης και σε αρκετές περιπτώσεις, οι πιστωτές, αυτές οι εταιρείες, ζητούσαν το 30% ή ακόμα και το 50% της οφειλής ενός δανείου.
0: Με λίγα λόγια, απαγορευτικά ποσά, τα οποία απέτρεπαν τον υπόχρεο από να μπει σε διαδικασία κάποιου συμβιβασμού ή εξυπηρέτησης του δανείου του.
6: Όταν η οφειλή ενός δανείου καθένα είναι 100.000 και σου ζητάνε 50.000, είναι εύλογο ότι είναι αδύνατο. Τώρα πάντως, σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας που θα επιταχθεί μεταξύ του πιστωτή και του δανειολήπτη, οι συνέπειες για τις εταιρείες δανείων και πιστώσεων θα είναι άμεσες, αν παραβιαστεί από αυτούς. Η πράξη θα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Ο δανειολήπτης θα πιστώνεται με ένα ποσό ίσομο 5 μηνιαίες δόσεις του δανείου του, θα έχει ένα κέρδος 5 δόσεων, ενώ η ρύθμιση με την εταιρεία πιστωτή του θα παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς καμιά επιβάρυνση του δανειολήπτη και θα προβλέπεται παράλληλα και διοικητικό πρόστιμο από 50 έως 500.000 ευρώ στη συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει μια δεύτερη παρέμβαση στο ίδιο σχέδιο νόμου. Γίνεται πλέον υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier ανεξαρτήτως της αξίας του προϊόντος που παραγγέλθηκε. Δηλαδή, η εταιρεία μεταφορών, κάχη μεταφορών που δέχεται μετρητά, θα αντιμετωπίζει μάλιστα και πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Πάντως, αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι πριν από την έναρξη ισχύως αυτής της διάταξης στο σχέδιο νόμου θα υπάρξει και σχετική υπουργική απόφαση με την οποία θα εξαιρεθούν κάποια φυσικά πρόσωπα από αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να πληρώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις παραγγελίες τους και θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν με μετρητά όπως και σήμερα. Θα είναι κάποια ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία και άλλα. Και μια τρίτη και τελευταία παρέμβαση στο ίδιο σχέδιο νόμου αφορά τα κρυπτοστοιχεία. Δηλαδή το νέο είδος διαπραγματεύσιμης επένδυσης όπως είναι μετοχές, η υπεραξία που θα προκύπτει για τους κατόχους που έχουν αυτά τα κρυπτοστοιχεία και θα αφορά τη διαφορά από την αγορά κτήσης, πόσο τα απέκτησα και πόσο τα πουλάνε, αυτή η διαφορά που θα προκύπτει θα φορολογείται με ένα συντελεστή 10%. Υπεραξία έως 500 ευρώ, αν η διαφορά είναι 500 ευρώ το κέρδος, αναφορολογικό έτος δεν θα φορολογείται, ενώ η ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων ένα με το άλλο, δεν θα δημιουργεί φορολογητέα υπεραξία.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Προτείνω να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, μιας και μόλις αναφερθήκαμε με τον Θάνο Πασχάλη σε αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που φέρνει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία χιλιάδων δανειοληπτών από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και την καταχρηστική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις. Για να πάμε λοιπόν στην Ισπανία, εκεί όπου έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε, όπως όλοι θυμόμαστε, τον αγώνα κατά των εξώσεων και έγινε ένα σύμβολο απέναντι στην στεγαστική κρίση και το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα.
7: Να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου έμενε για περίπου 70 χρόνια. Της το πήρε ένα φαντ λόγω δανείων, λόγω χρεών το σπίτι της. Βεβαίως η πίεση του κόσμου, οι διαμαρτυρίες ήταν αυτές που οδήγησαν σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο είχε κλονιστεί, φαίνεται ανεπανόρθωτα η υγεία της και όπως είπες και εσύ, εχθές έφυγε από τη ζωή. Τα συνδικάτα έχουν ανακοινώσει πανεθνική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μόλις δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, ένα θέμα που ήταν ο λόγος που κατά κύριο λόγο πυροδότησαν τις πρόωρες.
0: Λειτουργήσε ως καταλύτης. Εκεί θυμίζω ο Ισπανός Πρωθυπουργός είχε φέρει δύο διατάγματα για να προχωρήσει ή να, αν θέλεις, να εκτονωθεί η κρίση σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, δεν έγιναν δεκτά από την αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο και ως εκ τούτου ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.
7: Και μόλις ανακοίνωσε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, το προσωρινό εντός εισαγωγικών κοινοβούλιο ενέκρινε αυτές τις δύο νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ ήδη από εχθές, μέχρι και τον ορισμό του νέου κοινοβουλίου. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αν θα οριστεί μια κυβέρνηση που δεν θέλει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, δεν θα τις ακυρώσει εκ νέου. Πάντως το στεγαστικό, όπως και σε πολλές χώρες, είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βρει στέγαση σε προσιτή τιμή και βεβαίως είναι πάρα πολλές περιπτώσεις λόγω οικονομικής δυσχέρειας πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις.
0: Είναι πράγματι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και χρήζει, εννοείται, απαντήσεων από πλευράς γενικότερα των Βρυξελών και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με μέτρα συγκεκριμένα. Τώρα,
7: μάλιστα, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής, πέρα από την ενεργειακή κρίση, θα συζητηθεί και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Βέβαια, γιατί σε συνδυασμό και τα δύο αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα. Για να πάμε λίγο στην Ουκρανία, διότι μπορεί να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται ωστόσο, Αθηνά, ότι τα τελευταία 24 ώρα εντείνονται οι επιθέσεις της ρωσικής πλευράς προς την Ουκρανία.
7: Είχαμε 28 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, περίπου 120 τραυματίες από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία, με πολλά drones και πυράβλους εναντίον στόχων σε 12 διαφορετικές περιφέρειες, με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο, όπως είπε, λέγοντας ότι αυτή η επίθεση είναι ένα δώρο για τα γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν που κλείνει τα 74.
0: Μες.
7: Καταλαβαίνουμε ότι δεν εκτονώνεται η κατάσταση. Κάθε άλλο φαίνεται ότι κλιμακώνεται και εκεί.
0: Δυστυχώς. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας και μάλιστα στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, καθώς έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για επίδειξη εγγράφων από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές στα σπίτια τους που αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σήμερα λοιπόν εκδόθηκε η πρώτη δικαστική απόφαση, προσωρινή διαταγή, που δικαιώνει ουσιαστικά τους κατοίκους της Κυψέλης, ανοίγοντας το δρόμο προκειμένου να λάβουν γνώση όλων εκείνων των κρίσιμων εγγράφων στο πλαίσιο αυτού του δικαστικού αγώνα που έχουν ξεκινήσει μετά από τις ζημίες που έχουν υποστεί τα σπίτια τους από τις εργασίες των μετρών στην περιοχή της. οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της θεσμικής συζήτησης, όπου βρέθηκε στο πλευρό τους και ο Δήμος Αθηναίων που έχει ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, δεν έκρυψαν ούτε το φόβο τους ούτε την ανησυχία τους, καθώς ναι μεν οι εργασίες έχουν σταματήσει το μετρό, ωστόσο όπως υπόθηκε, άλλοι από αυτούς βλέπουν νέο ρογμές στα σπίτια τους και άλλοι από αυτούς βλέπουν τις υπάρχουσες ρογμές να μεγαλώνουν, γεγονός που ενδύνει και την ανησυχία τους. Δεν είναι τυχαίο να σου πω ότι υπόθηκε χαρακτηριστικά πως μια πλημμύρα ή μια ενδεχόμενη σεισμική δόνηση μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα που μόνο προβλέψιμα δεν είναι. Ζητούσαν λοιπόν από τις εταιρείες να τους επιδείξουν όλα εκείνα τα έγγραφα που θεωρούν αναγκαία για να αποστήσουν σαφή εικόνα και να ξεκινήσει σιγά σιγά η αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρότασή τους, την αίτησή τους, χαρακτηρίζοντας τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των κατηγορήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάσταση τους, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Έτσι πια, η εταιρεία Ελληνικό Μετρό, αλλά και η κοινοβρασία που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου για τη γραμμή 4 του μετρό, καλούνται να επιλήξουν τα έγγραφα τα αναγκαία στους ενάγοντες για να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες πριν συμβεί κάποιο απρόοπτο γεγονός.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα από τις 23 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο κύμα μαζικών συνταξιοδοτήσεων από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ την τελευταία δεκαετία καταγράφει ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, λοιπόν, τη Δευτέρα 26 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτών και μισθωτών.
0: Μας ακούει ο Δημήτρης Κωστάκος. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί του. Για να δούμε πού θα πάμε. Λοιπόν, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία μας με τον συνάδελφο Δημήτρη Κωστάκο. Θα παραμείνουμε όμως εμείς στο πεδίο της οικονομίας. Η ακρίβεια χτύπησε και τις λαϊκές αγορές. Οι καταναλωτές χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δαπανίσουν μέχρι και 40 ευρώ για να προμηθευτούν τα αναγκαία, αφού οι τιμές είναι ιδιαιτέρως αυξημένες σε σχέση με πέρσι. Ο Μιχάλης Λεγάκης έκανε ρεπορτάζ και τον ακούμε. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς σήμερα το πρωί κάναμε μια βόλτα στις λαϊκές αγορές εδώ πέρα στο κύριο της Αθήνας και μιλήσαμε με καταναλωτές και καταγράψαμε τιμές σε βασικά προϊόντα. Στη λαϊκή αγορά οι πωλήσεις που συναντήσαμε μας είπαν ότι αφήνουν από 20 ως 40 ευρώ κάθε φορά. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Οι ντομάτες κοστίζουν μέχρι τα 2,5 ευρώ το κιλό. Οι πιπεριές μέχρι τα 2,20, τα κρεμμύδια μέχρι το 1 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ οι πατάτες γύρω στο 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Να πούμε ότι στα πρώτα εποχής, όπως τα μήλα και τα αχλάδια, οι τιμές φτάνουν μέχρι τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ τα πορτοκάλια μέχρι το 1,5 ευρώ. Και κάπως έτσι, προϊόν το προϊόν, η σακούλα γεμίζει και ο λογαριασμός ανεβαίνει. Ένας ενδεικτικός συνδυασμός βασικών φρούτων και λαχανικών φτάνει κοντά στα 30 ευρώ. Για κάποιον που κάνει αυτά τα ψώνια, κάθε εβδομάδα είναι περίπου 120 ευρώ το μήνα. Αν η εβδομαδιαία δαπάνη φτάνει τα 40 ευρώ, τότε μιλάμε για 160 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε βάλει το λογαριασμό το κρέας, το ψάρι, τα λακτοβιομηχανικά, το ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα που θα αγοραστούν από τα σούπερ μάρκετ. Οπότε ο καταναλωτής συνεχίζει να συγκρίνει, κοιτάζει το ράφι στο σούπερ μάρκετ, κοιτάζει το μπάκο της Νέκης και αποφασίζει κάθε φορά τι μπορεί να χωρέσει το πορτοφόλι μας. Κλείνοντας, Κατερίνα, με αρκετούς που συνομιλήσαν μας είπαν ότι πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές πιο αργά μετά τις 2 όταν και οι τιμές εκεί αρχίζουν και πέφτουν αισθητά. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Επιστροφή στον συνάδελφο Δημήτρη Κωστάκο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Αναφέρθηκε ο Μιχάλης σε αυτά που δίνουμε. Είναι και τι παίρνουμε. Για να επαναλάβουμε λοιπόν τις χρήσιμες πληροφορίες.
9: Καταβάλλονται οι συντάξεις με δόσεις, θα δοθούν και οι πληροφορίες.
0: Για να επαναλάβουμε λοιπόν τις χρήσιμες πληροφορίες.
9: Καταβάλλονται οι συντάξεις με δόσεις, θα δοθούν και οι πληροφορίες.

0: τους είναι την 5η 29 Οκτωβρίου. Τα ποσά λόγω της αργίας της 28 Οκτωβρίου θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το απόγευμα της 3ης 27 του μηνός. Σύμφωνα με τα στοιχεία εντωμεταξύ του πληροφοριακού συστήματος Atlas και το Σεπτέμβριο σημειώθηκε ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων με τις αιτήσεις να ανέρχονται στις 20.100. Συνολικά, Κατερίνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο έχουν υποβληθεί 164.434 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, Αλέξης Μητρόπουλος, τονίζει ότι το ενεάμινο του τρέχοντος έτους υπευλήθησαν περισσότερες νέες αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα όλων των προηγουμένων ετών από τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Γεγονός το οποίο κατά τα φαινόμενα καθιστά το 2026 ως το έτος της μαζικότερης φυγής των εργαζομένων προς τη συνταξιοδότηση, με 7 στις 10 νέες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί από γυναίκες. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ποιες είναι οι βασικές αιτίες εντάχει για αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ο φόβος για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο φόβος για αλλαγή επιταχύρωσης του θεσμικού πλαισίου για εξαγορά πλασματικού χρόνου, ο φόβος για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, καθώς και ο ήδη εφαρμοζόμενος υπολογισμός των νέων συντάξεων με βάση τις αποδοχές ολόκληρου του εργασιακού βίου, που οδηγούν όλο και περισσότερο εργαζόμενους στη μαζική φυγή προς τη συνταξιοδότηση.
1: Ναι, ακούω φόβος, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, υπό την ευρύτερη έννοια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα επιστρέψουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και τη Μίνα Μουστάκα, καθώς είχαμε την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι αλλοίς. Μίνα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Το δικαστήριο ήταν σήμερα η ώρα που θα ανακοίνωνε την επιμηγορία του και παρά την αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση, με βάση την οποία είχε ζητηθεί η καταδίκη των δύο κατηγορουμένων κατά πλειοψηφία με τύπους 6 έναντι 9, αποφασίστηκε η αθώωση των κατηγορουμένων. 4 ένορκοι και 2 τακτικοί δικαστές διαμόρφωσαν την πλειοψηφία της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου κράτησε μειοψηφία, έχοντας τη γνώμη ότι και οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως ακριβώς είχε ζητήσει λίγες εβδομάδες πριν και ο εισαγγελέας της έδρας. Η ανακοίνωση της επιμηγορίας, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε διαφορετικά συναισθήματα στις δύο πλευρές, με τους συγγενείς των κατηγορουμένων να χτυπούν και χειροκροτήματα και τους ίδιους να δηλώνουν δικαιωμένοι και τη συνήγορο υπεράσπιση τους να μιλάει για ιστορική απόφαση δικαίωσης, ενώ από την άλλη πλευρά η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη προανήγγειλε και μέσω της ζωής Κωνσταντοπούλου ότι θα ζητήσουν την άσκηση έφεσης ώστε να κρυφθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, κάτι που αν γίνει δεκτό από την εισαγγελία, πολύ σύντομα θα προσδιοριστεί η δίκη και θα ξανακαθίσουν στο εδόλιο.
1: Και ήταν μια απόφαση κόντρα στην εισήγηση την εισαγγελική, Μίνα, έτσι.
2: Έτσι, είναι μια υπόθεση που, όπως έλεγαν,
1: είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε πολύ.
2: Έτσι ακριβώς, είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, ενός δικαστικού θρίλερ. Γιατί οι κατηγορούμενοι αυτοί, αρχικά η υπόθεση και τεθεί στο αρχείο, mm-hmm. η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη χρειάστηκε να δώσει έναν πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου η υπόθεση αυτή να βγει από το αρχείο, mm-hmm. να ασκηθεί την δίωξη, να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, όπου είδαμε ότι μετά από 60 και πλέον συνδυάσει, ενώ η εισαγγελέα είχε την άποψη αυτή, η πλειοψηφία mm-hmm. του δικαστηρίου κατέληξε σε αθωτική κρίση για τους δύο κατηγορούμενους.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νέα φάση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω ξεκινά την 3η 13 Οκτωβρίου. Με δωρεάν μαστογραφίες, η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπεραγιανή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα. Το πρόγραμμα επανεκκινεί μέσα στον Οκτώβριο, το μήνα που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο προληπτικός έλεγχος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία συμμετοχής, να σας πω, είναι απλή. Για όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, θα αποσταλούν από την ερχόμενη 3η 13 Οκτωβρίου τα παραπεμπτικά με δωρεάν SMS. Όσοι τώρα δεν έχουν άλλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΆΜΚΑ τους να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ για τους πολίτες της

0: Περιφέρειας προβλέπεται και η δυνατότητα της εξυπηρέτησης μέσω των κινητών ομάδων υγείας. Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέχρι σήμερα περισσότερες από 554.000 Ελληνίδες και Έλληνες έχουν εντοπιστεί με ευρήματα σε πρώιμο στάδιο. Στον καρκίνο του μαστού έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.000 διαγνώσεις σε πρώιμο στάδιο. Στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν καταγραφεί 93 διαγνώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα στοιχεία από τον έλεγχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Περίπου 350.000 εντοπίστηκαν με ευρήματα που χρειάζονταν περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, ενώ σχεδόν 1.200 υποβλήθηκαν άμεσα σε αγγειοπλαστική. Τα αποτελέσματα αυτά, Κατερίνα, αποτυπώνουν τη σημασία της πρόληψης, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση μιας νόσου αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις πλήρους ίασης.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένα. Ενότητα πολιτισμός τώρα. Έχουμε βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε στη Μαρία Βασιλοπούλου να μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 απονημήθηκε στην Καναδή συγγραφέα Ann Carson για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν τεγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής της Σουηδικής Ακαδημίας. Να πούμε πως η Carson γεννήθηκε το 1950 στο Τορόντο, μεγάλωσε στον Καναδά και, όπως δηλώνει η ίδια, βιοπορίζεται από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Η 76χρονη ακαδημαϊκός είναι ευρέως γνωστή για τις μεταφράσεις της από την κλασική ελληνική λογοτεχνία, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά το έργο της, το οποίο εκτείνεται από λιμπρέτα όπερα έως και λογοτεχνική κριτική και ποιητικά μυθιστορήματα. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει την ετυμολογία των λέξεων ως το σημείο εκκίνησης για το σύνολο του έργου της, και μάλιστα οι μεταφράσεις της από τα αρχαία ελληνικά μπορούν να θεωρηθούν αυτοτελή έργα. Να πούμε, Κατερίνα, πως τα κυριότερα βιβλία της Ann Carson που κυκλοφορούν στα ελληνικά είναι ο Έρος, ο Γλυκόπικρος από τις εκδόσεις Δώμα, η Ομορφιά του Συζύγου από τις εκδόσεις Μπιμπλιοτέκα, Λίγα Λόγια είναι η Δίγλωση έκδοση από τις εκδόσεις Ιανός με τα ποίηματά της, και η Αυτοβιογραφία του Κόκκινου από τις εκδόσεις Πολίτεια.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας Χανιάς τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βραδιά μπάσκετ απόψε με την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας να διεξάγεται στις 9:15 λοιπόν σε πλησίες μετάδοση από τον Overfoot Prime. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στον ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες είναι αίτες έως τώρα στην διοργάνωση. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν μια πολύ σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση για τους πράσινους του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παρόν αναμένεται να είναι για πρώτη φορά ο Μουσταφά Φάλ, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά και ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Αντίθετα, από ό,τι θα είναι η Νάν Σλούκας και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Από τη Φενέρμπαχτσε θα απουσιάσει ο Αμερικανός σκόρερ Σέιν Λάρκιν. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με τη Εφές Ανατολού στην Σανέλ Αρένα.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
7: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 5316 του 2026 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής, δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026. Σε ευρεία σύσκεψη καλεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Ερμούπολης, τους φορείς, τα σωματεία και τους πολίτες του νησιού, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Την υπόθεση ανάδειξης του τείχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που έχει διαπιστωθεί στο παλιό στάδιο Πευκακίων στην Ερμούπολη, καθώς και νέων διερευνητικών τομών στον κυρίως χώρο για τυχόν καταγραφή νέων ευρημάτων, επιδιώκει να προωθήσει ως πρώτο βήμα ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ώστε μετέπειτα να οδηγηθεί σε αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του σταδίου. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων Σύρου καλεί όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο, όπως προσέλθουν για να ψηφίσουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο εργατικό κέντρο που βρίσκεται πλησίον του Κυπαρίου του Αγίου Νικολάου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Βασική προϋπόθεση να έχουν μαζί τους την πολυτεχνική τους ταυτότητα. Την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σύρου υποδέχθηκαν τους μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης Δημοτικού και Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου για να περάσουν την ημέρα μαζί, με τραγούδια, ζωγραφική, παιχνίδι, γυμναστική και συζήτηση. Τα παιδιά πρόσφεραν χειροποίητα μετάλλια μενταγιών και ζωγραφιές που είχαν ετοιμάσει μαζί με τη Δευτέρα Δημοτικού και έλαβαν με τη σειρά τους τη χειροποίητη δημιουργία της ομάδας χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Ερμούπολης. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγι πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Δεν ακούσαμε μία κουβέντα στήριξης από τον Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά σχολεία σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά FM. Ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, πήρα κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, εκτιμώντας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Δεκτό από το Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους από τις εργασίες του Μετρό. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλλοίς για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Παρά την εισήγηση του εισαγγελέα να κηρυχθούν ένοχοι, έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης θα ασκήσει η οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της άμεσης δράσης θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση τμήματος επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αγαπητοί φίλοι, χαίρεται η διαρκής επικαιρότητα γύρω από τις γυναικοκτονίες, την κακοποίηση παιδιών και κάθε μορφή έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας δεν αφήνει απλώς αποτυπώματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά διαμορφώνει ένα βαθύ αίσθημα κοινωνικής έντασης, συλλογικού τραύματος και αβεβαιότητας. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με ειδήσεις που μας σοκάρουν, μας προβληματίζουν, μας θυμώνουν. Για να κατανοήσουμε πώς αυτή η συσσωρευμένη βία επηρεάζει την ψυχική μας ανθεκτικότητα, πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας και ποιους μηχανισμούς άμυνας ή αλλαγής χρειαζόμαστε ως κοινωνία, θα συζητήσουμε σήμερα όλα αυτά τα θέματα με τον διακεκριμένο ψυχολόγο, με εξειδίκευση στα παιδιά και τους εφήβους, τον Παναγιώτη Κατσαρούμπα, προσπαθώντας να βρούμε απαντήσεις πίσω από τους αριθμούς και τους τίτλους των ειδήσεων. Γεια χαρά, Παναγιώτη Κατσαρούμπα.
8: Καλησπέρα πέρα σας, κύριε Ταλαμάγκα, και εσάς και στους ακροατές μας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση.
7: Λοιπόν, δίκη μας χαρά. Όπως κάνουμε κάθε φορά, θα χρησιμοποιήσουμε τα περιστατικά και θα διευρύνουμε με αφορμή τα περιστατικά. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα περιστατικό βίας νηπιαγωγού προς παιδιά στα Άνω Λιώσια. Καταρχάς θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια η διαφορά της αυστηρότητας και της θέσπισης ορίων από την ψυχολογική βία, Παναγιώτη Κατσαρούμπα.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κυρία Ταλαμάγκα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ εύστοχη και έχει σημασία να την απαντήσουμε και να προσπαθήσουμε έτσι να την προσεγγίσουμε, γιατί και από τη δική μου εμπειρία στο κλινικό πλαίσιο, στο γραφείο, την συναντούμε συχνά. Να πούμε λοιπόν ότι η θέσπιση ορίων, που είναι μια διαδικασία που πολλές φορές προτρέπουμε οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι ψυχολόγοι με έτσι, ειδικότητα στα παιδιά και στους εφήβους, στους γονείς, να την προωθούν, είναι πολύ σημαντική θέσπιση ορίων. Γιατί είναι μια πράξη φροντίδας προς το παιδί. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι βάζοντας τα όρια στο παιδί, το κάνουμε πιο λειτουργικό στην καθημερινότητά του και σίγουρα το βοηθάμε να νιώθει σε ασφάλεια, να μπορέσει να αυτορυθμίσει τη συμπεριφορά του και να μπορέσει το ίδιο να κατανοήσει και τις συνέπειες των πράξεών του, με πολύ μεγάλη επισήμανση ότι άλλο κατανοώ τη συνέπεια, άλλο εφαρμόζω ως γονέας το παιδί μια τιμωρία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, γι' αυτό τα τονίζω. Άρα λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό των ορίων είναι ότι τίθενται και πρέπει να τίθενται για να έχουν επιτυχία, με αγάπη, σταθερότητα και σεβασμό. Αντίθετα τώρα στον αντίποδα, η ψυχολογική βία και οποιαδήποτε μορφή άλλης βίας, θα έλεγα, είναι μια πράξη επιβολής και ελέγχου. Δηλαδή, είδατε και εσείς στην εικόνα ότι εκφράζεται με ένταση, με θυμό, το είδαμε στην εκπαιδευτικό, και δεν προκαλεί κανένα θετικό συνέστημα εκτός από το φόβο και την ντροπή στο παιδί, καταλήγοντας συχνά, θα λέγαμε, στην απομόνωσή του. Δηλαδή, το παιδί κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Αν λοιπόν το συνοψίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι μια ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα όρια, η θέσπιση ορίων από μόνη της είναι μια ωφέλιμη διαδικασία για το παιδί και το βοηθάει πάρα πολύ να σε λέω, ώστε να χτίσει την προσωπικότητά του, ενώ αντίθετα οποιαδήποτε μορφή βίας δεν έχει να συμφέρει τίποτα θετικό. Μόνο αρνητικά πράγματα, μεταξύ των οποίων η οδύνη και ο φόβος.
7: Μάλιστα. Τώρα, εγώ θέλω όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε πάντα μνήμα, τουλάχιστον εγώ το κάνω, ότι θα πρέπει να ενσκύψουν όλοι στην άνοδο του μορφωτικού επίπεδου διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Και το λέω με αφορμή ανάλογα περιστατικά, διότι αισθάνομαι ότι σε αυτό τον τόπο διαχρονικά, θα το επαναλάβω, διαχρονικά, με ευθύνη των πολιτικών προσώπων, αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες και την άνοδο του μορφωτικού τους επίπεδου τη σκέφτονται τα πολιτικά πρόσωπα μία φορά στα 4 χρόνια. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, Παναγιώτη Κατσαρούπα.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το να εκπαιδεύσω, το να επιμορφώσω ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες ουσιαστικά αποτελεί μια πράξη πρόληψης και σίγουρα το ξέρετε κι εσείς ότι το προλαμβάνει καλύτερο από το θεραπεύει. Άρα συμφωνώ απόλυτα κι εγώ ότι το φως δεν πρέπει να πέφτει μόνο σε συγκεκριμένες περιοδούς και περιστάσεις. Θα πρέπει γενικότερα να επενδύουμε στην πρόληψη. Γιατί και στο συγκεκριμένο περιστατικό είδατε ότι είδαμε τη βία να διαγράφει το γνωστό της φαύλο κύκλο. Δηλαδή η βία ψυχολογική, λεκτική, η σωματική του εκπαιδευτικού προς τα παιδιά ήρθε να ακολουθηθεί από τη βία προς τον εκπαιδευτικό. Συνεπώς δεν είχαμε τίποτα, καμία σωστή διαχείριση, καμία θετική διαχείριση όλης της κατάστασης και από τις δύο πλευρές. Αν θέλουμε λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό, γιατί μόνο δεν πρόκειται να αλλάξει, οφείλουμε και στο επίπεδο της πολιτείας να επενδύσουμε σε αυτό ακριβώς που είπατε και σε καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, στην επιμόρφωση των ανθρώπων τους, ώστε να αλλάξουμε όλη αυτή τη ροή.
7: Μάλιστα. Τώρα, να γυρίσουμε πάλι λίγο στο περιστατικό. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να οφείλεται αυτή η συμπεριφορά και ποια η σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με τέτοιου είδους πρακτικές?
8: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση, δηλαδή που την ξέρουμε, συχνά συνδέεται με έτσι τέτοιου είδους συμπεριφορές και μπορεί να παίζει και έναν ρόλο για να αν το δούμε αντικειμενικά και ρεαλιστικά στην εμφάνιση τέτοιου είδους συμπεριφορών και πρακτικών, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μόνο του προς δικαιολόγησή τους. Τώρα, πώς μπορεί να συνδέεται? Σκεφτείτε απλά ότι δύο πολύ σημαντικές διαστάσεις του burnout, της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι πρώτη η συναισθηματική εξάντληση και η δεύτερη είναι η αποπροσωποποίηση. Θέλω να ξεκινήσω από τη δεύτερη, γιατί είναι πολύ σημαντική και στην παρούσα κατάσταση, στο παρούσα συμβάν που συζητάμε. Στην περίπτωση λοιπόν της αποπροσωποποίησης, τι γίνεται? Ο εκπαιδευτικός εν προκειμένου αρχίζει να παρουσιάζει μειωμένη συναίσθηση, δηλαδή δεν μπορεί να κατανοήσει και να μπει στην θέση συναισθηματικά του παιδιού, αρχίζει να βλέπει τα παιδιά όχι ως αναπτυσσόμενες προσωπικότητες που χρειάζονται την υποστήριξή του, αλλά περισσότερο σαν ενόχληση και σαν επιπλέον φόρτος εργασίας, θα σας πω εγώ, και φτάνει στην εκδήλωση τέτοιου είδους συμπεριφορών. Από την άλλη, η συναισθηματική εξάντληση, σκεφτείτε ότι ουσιαστικά κατά τη συναισθηματική εξάντληση ο επαγγελματίας αδειάζει συναισθηματικά, άρα θα μπορούσε να συνδέεται με μία μείωση της υπομονής του και με μία αυξανόμενη αντίθετα δυσκολία του να διαχειριστεί έτσι απαιτητικές συμπεριφορές των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, αλλά και φυσιολογικές. Οπότε σε αυτό το μήκος κύματος, αν αναλύσουμε αυτές τις διαστάσεις, μπορώ να πω ότι μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση, ναι. Αλλά, όπως σας είπα και στην αρχή, το burnout από μόνο του δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές οι πρακτικές. Θα μπορούσε να συνυπολογιστεί όμως, σαν ένας ακόμη παράγοντας, ένα σύνολο άλλων καταστάσεων, όπως ας πούμε η ελλειπής εκπαίδευση που είπαμε και πριν, γιατί η ελλειπής εκπαίδευση αφορά και τους επαγγελματίες συχνά, δικά τους έτσι προσωπικά τραύματα ή βιώματα, και σίγουρα απουσία υποστηρικτικών δομών που θα εκπαιδεύσει τον επαγγελματία στο πώς να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις, που θα του παράσχει την ψυχολογική αποφόρτιση στις περιπτώσεις που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να διατηρήσει αυξημένη την συνέστησή του και, όπως είπαμε, να αποφύγει φαινόμενα προσωποποίησης ή της συναισθηματικής εξάντλησης. Αυτό νομίζω, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
7: Μάλιστα. Τώρα να δούμε τους δύο κομβικούς παράγοντες πέρα του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Τι επίπτωση, Παναγιώτη Κατσαρόμπα, μπορεί να έχει στο παιδί μια τέτοια συμπεριφορά ενός ή μιας εκπαιδευτικού?
8: Εδώ, κύριε Ταλαμάκη, ερχόμαστε στα πολύ σημαντικά. Όχι τα προηγούμενα ήταν λιγότερο σημαντικά, αλλά όταν μιλάμε για παιδιά και για αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, την προσχολική ηλικία, καταλαβαίνετε ότι η σημασία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός ανήκει μαζί με την οικογένεια και γενικά το στενό περίγυρο του παιδιού σε αυτό που στην ψυχολογία αποκαλούμε σημαντικούς άλλους. Οι σημαντικοί άλλοι τι είναι? Είναι πολύ απλά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε καθημερινή, σε συστηματική και άμεσα αλληλεπίδραση με το παιδί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι σημαντικοί άλλοι, λειτουργούν σε αυτή την ηλικία που ο εγκέφαλος εμφανίζει τη μέγιστη πλαστικότητά του και κάθε ερέθισμα, θετικό ερέθισμα, μπορεί να φέρει μια θετική αλλαγή. Ένα αρνητικό ερέθισμα αντίστοιχα μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά το παιδί. Αυτοί λοιπόν οι σημαντικοί άλλοι αποτελούν πρότυπα φροντίδας, πρέπει να αποτελούν πρότυπα φροντίδας και ασφάλειας για το παιδί. Όταν αυτά τα πρότυπα τώρα αντικατασταθούν από τη βία, την απειλή και το φόβο, οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές στην ψυχοσύνδεση του παιδιού. Και θα σας εξηγήσω πάνω σε αυτό, το ότι πάλι μπορούμε να βρούμε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί που το πρότυπο του, όπως είπαμε πριν, εναλλάσσεται και πάμε πια από τη φροντίδα και την ασφάλεια στο φόβο, μπορεί να δεχτεί έναν έντονο κλονισμό της βασικής εμπιστοσύνης. Να αισθανθεί δηλαδή το παιδί ότι ο κόσμος, να σου το πω πολύ απλά, εκτός της οικογένειας δεν είναι ασφαλής, είναι επικίνδυνος, να αναπτύξει ένα γενικευμένο άγχος και πολλές φορές μπορεί να δούμε να παρουσιάσει και σχολική άρνηση. Επίσης, την ανάπτυξή του μπορούμε να δούμε παλινδρομήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μπορεί ένα παιδί ξαφνικά να παρουσιάσει ενούρηση κατά τον νυχτερινό ύπνο, ή να επιπυλήσει το δάχτυλό του, που είναι συμπεριφορές έτσι που μπορούμε να πούμε ότι προειδεάζουν τις προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια. Και είναι και συμπτώματα αυτά τα οποία, όταν τα παρατηρήσουμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παιδί κάτι συμβαίνει στο παιδί, στη ψυχολογική του έτσι, στην ψυχοσύνθεσή του. Μπορεί να εκδηλώσει θυμό ανεξήγητο ή επίσης ανεξήγητες φοβίες. Και επίσης, μία ακόμη σημαντική διάσταση είναι ότι, επειδή σε αυτή την ηλικία το παιδί μαθαίνει μέσα από τη μίμηση, από τη μίμηση του προτύπου βέβαια, αν ένα παιδί βιώνει και παρατηρεί και παρακολουθεί το ίδιο τη βία και την επιθετικότητα, μπορεί και το ίδιο να αρχίσει να τη μιμείται και να τη χρησιμοποιεί ως ένα τρόπο επίλυσης των διαφορών, ακόμα και μέσα στην ομάδα των συνομιλίκων, εντός της ομάδας των συνομιλίκων.
7: Μάλιστα. Αφού μιλήσαμε για το παιδί, πάμε να δούμε τώρα και τον άλλον πολύ κομβικό παράγοντα, το γονιό. Πώς πρέπει να διαχειριστεί ένα τέτοιο περιστατικό ένας γονιός? Καλά, σε καμία περίπτωση όχι αυτά που είδαμε.
8: Βέβαια, αυτό που με προλάβατε πήγα να σας πω, σίγουρα η ορθή διαχείριση δεν περιέχει τη βία, όπως είδαμε να συμβαίνει. Θα σας λέω ότι, αν τα βάλουμε σαν βήματα, ένα πρώτο βήμα, και τα βήματα αυτά, ξέρετε, τα σκέφτομαι τώρα με βάση τη σημασία που έχουν ως προς το παιδί. Ένα πρώτο λοιπόν βήμα είναι το να βοηθήσει ο γονέας το παιδί στην ανάπτυξη της συναισθηματικής ασφάλειας. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να το ακούσει αρχικά, να του δείξει ότι το πιστεύει, ότι το καταλαβαίνει αυτό που του λέει, και πολύ σημαντικό, να μην του μεταφέρει την ευθύνη. Γιατί πολλές φορές θα μπορούσε ένας γονέας, ας πούμε, να πει ότι ναι, η δασκάλα σου φώναξε ή σου άσκησε αυτή τη μορφή βίας, αλλά μήπως έκανες κάτι κι εσύ? Εκεί είναι σαν να μοιράζουμε την ευθύνη. Άρα λοιπόν, να προσπαθήσει να το ακούσει χωρίς να μοιράσει την ευθύνη, και σίγουρα να προσπαθήσει σε ένα πρώτο επίπεδο να μην του μεταφέρει και να μην του δείξει και το δικό του άγχος και το δικό του εκνευρισμό, ούτως ώστε να μην ενισχύσει το φόβο του παιδιού. Αυτό θα λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, αυτό που σας είπα και πριν, παρατηρούμε, πρέπει να παρατηρούμε οποιασδήποτε αλλαγές. Γιατί? γιατί συνήθως τα μικρά παιδιά, οι μικρότερες ηλικίες, συνήθως δεν χρησιμοποιούν το λόγο για να εκφράσουν ένα τραυματικό γεγονός, αλλά τι κάνουν, είπαμε, βλέπουμε κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να είναι σε εγρήγορση στο να εντοπίσουν, να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν αλλαγές που μπορεί να σχετίζονται με τον ύπνο του παιδιού, με την όρεξή του, με το παιχνίδι, ή αν βλέπουν πολύ συγκεκριμένη προσκόλληση ξαφνικά, πολύ έντονη προσκόλληση του παιδιού σε εκείνους. Το τρίτο βήμα θα σου πω σίγουρα ότι είναι η θεσμική δράση, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, δεν πρέπει να καταφεύγουν οι γονείς σε δικές τους βίαιες συμπεριφορές, αλλά είναι σημαντικό να προστατεύσουν το παιδί, να προσπαθήσουν να το προστατεύσουν κινούμενοι θεσμικά, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που μπορούν να υπάρχουν για να αποδοθούν οι ευθύνες. Και το τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι αν παρατηρηθούν οι αλλαγές που είπαμε πριν, συμπεριφορά του παιδιού, τότε χρειάζεται να ψάξουν και οι ίδιοι γονείς τη θεραπευτική παρέμβαση. Να επικοινωνήσουν δηλαδή με έναν παιδοψυχολόγο, ο οποίος θα δώσει κατευθύνσεις και στους γονείς και θα βοηθήσει και το ίδιο το παιδί, στο να σου το πω απλά, στο να βρει ξανά την ψυχική του ισορροπία.
7: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον τομέα που τον τελευταίο καιρό δυστυχώς τα νούμερα είναι εμφιαλτικά αυξανόμενα. Μιλάω για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και την αύξηση, τη συνεχιζόμενη αύξηση των γυναικοκτονιών. Γιατί παρακολουθούμε και γιατί εξακολουθούμε, για να το πω πιο σωστά, Παναγιώτη Κατσαρούπα, να παρατηρούμε αύξηση αυτών των φαινομένων?
8: Δυστυχώς, κύριε Ταλαμάγκα, αρχίσαμε, γιατί σαν χώρα πάντα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά όχι σε αυτή την έξαρση παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αρχίσαμε να παρατηρούμε έτσι αυτή την αυξανόμενη τάση, όπως το είπατε και εσείς, λίγο μετά την πανδημία και τα lockdown στα αυστηρά, που τότε βρήκαμε και την πηγή και σε αυτά, γιατί σίγουρα επιδείνωσαν την κατάσταση, ο περιορισμός δηλαδή όλος αυτός που εγκλώβιζε το θήτη με το θύμα στον ίδιο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να παρουσιάζουν ραγδαία τάση ως προς την αύξησή τους. Γιατί βασίζονται σε παγιωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις, σας έλεγα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν μιλάμε για τέτοιου είδους εγκλήματα, είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε ότι δεν μιλάμε ούτε για εγκλήματα πάθους, ούτε για εγκλήματα εμβρασμού ψυχής που λέμε συνήθως, αλλά για εγκλήματα που σχετίζονται με την κατάληξη του κύκλου της εμφυλής βίας. Όπου τι γίνεται σε αυτόν τον κύκλο? Ο θήτης θεωρεί ότι σύντροφος την ιδιοκτησία του, να σας το πω πολύ απλά. Με συνέπεια, όταν το θύμα διεκδικήσει την αυτονομία του ή ο θήτης ο ίδιος νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο, καταφεύγει σε αυτό, στο έγκλημα. Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα αυτό, πρέπει να δούμε ότι, να εστιάσουμε σε αυτό που σας είπα μόλις τώρα, ότι η πηγή του βρίσκεται σε στερεότυπα, τα οποία πολύ συχνά, δυστυχώς, από τη δική μας πλευρά της ψυχολογίας βλέπουμε ότι είναι πολύ ανθεκτικά. Στην ανοχή ακόμα και της κοινωνίας σε άλλες μορφές βίας, όπως με ηλεκτρική, οικονομική βία, που ίσως επειδή είναι λίγο πιο έμεσες, δεν τους δίνουμε την ίδια βαρύτητα με τη σωματική βία. Και εννοείται, σε αυτό που σας είπα πριν, στην έλλειψη έγκυρης και αποτελεσματικής και κρατικής παρέμβασης στο να περιοριστεί το φαινόμενο.
7: Μάλιστα. Τώρα, τα μέτρα αυτά, τα οποία λίγο πολύ, συνεχώς παρουσιάζονται και σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν πάρθει, δεν θέλω να μας τα αδικεί, όπως το πανιμπάτον και άλλα, φαίνεται να λειτουργούν ή όχι?
8: Κοιτάξτε, έχετε πολύ δίκιο. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κάποιο μέτρο. Το panic button περιέχεται σε αυτό που λέμε στα ψηφιακά εργαλεία. Τα ψηφιακά λοιπόν εργαλεία είναι μια επιπλέον λύση, έχουν μια χρησιμότητα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι και η τεχνολογία έχει κάποια όρια. Και τι σημαίνει αυτό? Το ότι δεν μπορεί από μόνη της να λύσει ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην τεχνολογία. Και αυτό γιατί σκεφτείτε ότι στην περίπτωση που είπατε τώρα, ας πούμε, στα panic buttons, το panic button τι κάνει? Προϋποθέτει ότι το θύμα θα έχει εκείνη τη στιγμή τον απαιτούμενο χρόνο και παράλληλα και την ψυχική ψυχραιμία, θα σας πω εγώ, να πατήσει το κουμπί, και σε ένα δεύτερο χρόνο ότι η αστυνομία θα έχει επίσης το χρόνο να φτάσει ακαριά στο σημείο. Βλέπετε όμως ότι στην πράξη αυτό πολλές φορές φαίνεται ανέφικτο. Και τα μέτρα αυτά φαίνεται να αποτυγχάνουν, αλλά στην ουσία δεν αποτυγχάνουν γιατί δεν λειτουργούν σαν μέτρα. Νομίζω ότι αποτυγχάνουν γιατί δεν αποτελούν μέρος, θα σας έλεγα, μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των θυμάτων. Και τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτή η προσέγγιση? Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε σίγουρα να περιλαμβάνει τη δημιουργία επαρκών δομών φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες, που δυστυχώς στη χώρα μας δεν διαθέτουμε πάρα πολλές τέτοιες, μακροπρόθεσμη ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων, και σε ένα επίπεδο όταν έχουν δεχτεί την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και σε ένα επίπεδο ενημέρωσης τους και ευαισθητοποίησης τους, στο να μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις μορφές βίας και να μπορούν να τις καταγγείλουν, να μην φοβούνται δηλαδή να μιλήσουν. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει μια αυστηριότερη επιτήρηση, σας έλεγα, των θητών όταν καταγγέλλονται, και σίγουρα και μια αυστηροποίηση των ποινών για τις δράσεις τους. Και όπως είπα πριν, αν δεν αλλάξουμε ριζικά την κουλτούρα μέσα από την παιδεία, μέσα από την ενημέρωση, μέσα από καμπάνιες, δεν πρόκειται να βρούμε και μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα αυτό.
7: Μάλιστα.
8: Θα παραμένουμε δηλαδή να συζητάμε και να συναντιόμαστε να συζητάμε δυστυχώς την επανάληψη αυτών των φαινομένων.
7: Θέλω να μας εξηγείς λίγο επιστημονικά, Παναγιώτη Κατσαρούπα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ή στις περισσότερες περιπτώσεις το θύμα της κακοποίησης δυσκολεύεται να φύγει.
8: Εδώ, κύριε Ταλαμάγκα, κάνουμε ένα λάθος και το κάνουμε ακόμα και εμείς οι επαγγελματίες στον χώρο, στο ότι εστιάζουμε στο γιατί δεν φεύγει. Εγώ θα σας λέω ότι η ερώτηση θα έπρεπε να είναι γιατί ο θήτης προβαίνει σε αυτές τις πράξεις, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το θύμα, ναι, και όχι τόσο το γιατί δεν φεύγει, γιατί με αυτήν την ερώτηση πολλές φορές τι κάνουμε, μεταθέτουμε και ένα μερίδιο ευθύνη στο θύμα, ότι ας πούμε έπρεπε να το έχει αναγνωρίσει και να φύγει, ή αφού δεν έφυγε, τι, δικαιούται ο θήτης να έχει αυτές τις συμπεριφορές, σε καμία περίπτωση. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι η ψυχολογία, η δική μας επιστήμη, μας δείχνει ότι η απομάκρυνση δεν είναι τόσο εύκολη όσο έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει το θύμα από το θήτη. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη διαδικασία, γιατί επιστρατεύονται πολλές φορές και συγκεκριμένοι ψυχολογικοί μηχανισμοί. Όπως, για παράδειγμα, θα σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό, είναι η μαθημένη αβοηθησία. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Το θύμα πείθεται και από τον ίδιο το θήτη και τη συμπεριφορά του, αλλά και από την κοινωνία, ότι δεν έχει καμία δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Πολλές φορές πείθεται ότι του αξίζει και αυτό που του συμβαίνει, και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κάνει να φύγει από αυτόν τον κλειό της βίας, δεν θα έχει επιτυχία. Δηλαδή, ίσα ότι πολλές φορές πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν και χειρότερα τα πράγματα. Με συνέπεια, αναμένει σε αυτό. Επίσης, θα σα πω ότι ο κύκλος της βίας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και τι εννοώ με αυτόν? Ότι η βία, ξέρετε, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Συνήθως, δηλαδή, υπάρχουν διακυμάνσεις στον κύκλο της. Για παράδειγμα, πολλές φορές ένα ζευγάρι μετά από μια έκρηξη που ο θήτης χτυπάει το θύμα, περνάει μετά σε μια φάση που θα σας έλεγα τη φάση του μήνα του μέλητος, τη φάση της απολογίας. Όπου πια ο θήτης τι κάνει? Ζητάει συγγνώμη, κατευνάζει το θύμα, υπόσχεται ότι θα αλλάξει, ότι δεν θα συμβεί ξανά αυτό. Είναι αυτό που μπορεί να ακούσετε να λέει κάποιος θήτης, ήταν μια στιγμή, ας πούμε, που δεν μπόρεσε να ελέγξει το θυμικό του. Το θύμα πείθεται λοιπόν ότι τώρα πια μπορεί κάτι να αλλάξει, ότι ίσως τώρα πια από εδώ και πέρα να μην επαναληφθούν αυτές οι καταστάσεις, του καλλιεργείται η ελπίδα, η ψευδαίσθηση αυτή, και φυσικά αυτό κρατάει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί αμέσως μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια βία γεγονότα. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν, έχει νόημα να εστιάσουμε και σε άλλους παράγοντες, όπως η οικονομική εξάρτηση. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο για ένα θύμα, γιατί μπορεί να εξαρτάται οικονομικά από το θήτη, να φύγει. Ή ας πούμε, δυστυχώς ακόμα και σήμερα, σε κάποιες περιοχές η κοινωνική καταγραφή, το ότι έφυγε η γυναίκα και άφησε την οικογένειά της. Ή ο φόβος της ίδιας της γυναίκας για την ίδια της τη ζωή, ότι αν φύγω και τελικά με βρει, γιατί το ακούμε πολλές φορές από θύματα να λένε ότι δεν μπορώ να φύγω γιατί φοβάμαι ότι αν με βρει, ο θυμός θα είναι πολλαπλασιαστικός απέναντί μου. Όλα λοιπόν αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη συχνά, δυστυχώς, την φυγή του θύματος πριν δούμε να φτάνουν όλες τις καταστάσεις στο άκρο.
7: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει γύρει, θα έλεγα, πολύ μεγάλο προβληματισμό, Παναγιώτη Κατσαρούπα. Μιλάμε με αφορμή τον χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά τον θάνατο Μαζωνάκη έχουν ανοίξει ένα σωρό ζητήματα στην ελληνική κοινωνία. Καταρχάς, το πρώτο, ευθέως θέλω να σου κάνω την ερώτηση, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ακόμα και υψηλού μορφωτικού επίπεδου να εμπιστεύονται την υγεία τους σε πρόσωπα χωρίς καν πριν να διερευνούν την επιστημονική τους επάρκεια? Δεν θέλω να πω άλλες λέξεις.
8: Πολύ, πολύ σοβαρά σοβαρό αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, κυρία Ταλαμάκα, και αυτό γιατί το τραγικό γεγονός αυτό με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ο οποίος ήταν λαοφιλής, τον αγαπούσε πολύ ο κόσμος και μπορούσε να ταυτιστεί μαζί του σε πολλά πράγματα. Και εδώ έχει σημασία και αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, αυτό που με ρωτήσατε. Έριξε φως όντως σε πράγματα τα οποία μπορεί να βρίσκονταν δίπλα μας, σε καταστάσεις τέτοιες και να μην τους δίναμε σημασία. Αυτό λοιπόν που με ρωτήσατε, το τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να πιστεύονται, ανθρώπους έτσι χωρίς επιστημονική επάρκεια, θα σε λέω ότι είναι ένας συνδυασμός απόγνωσης με την ανάγκη αναζήτησης ελπίδας. Και πότε συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που μπορεί να βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, τι κάνει, νιώθει την ανάγκη να βρει εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες είχαν να παρουσιάζονται, ξέρετε και εσείς, πώς θαυματουργικές με έναν τρόπο, υπόσχονται άμεσα ανώδυνα αποτελέσματα, φυσικά με πολύ ψηλό οικονομικό κόστος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θα τους χαρακτηρίσω κι εγώ, οι ανεπαρκείς, να το πω πολύ ευγενικά, έχουν στόχο την οικονομική εκμετάλλευση των θυμάτων τους, υπόσχονται λοιπόν άμεσα και ανώδυνα αποτελέσματα και τι κάνουν, εκμεταλλεύονται πρακτικά την ανάγκη, την απόγνωση του ανθρώπου και που τους απευθύνεται και την ανάγκη του να βρει μια ελπίδα. Πολλές φορές επίσης χτίζουν και ένα προφίλ, στο οποίο θα σα λέγω ότι εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση που στην ψυχολογία λέμε η ψευδέστηση του κύρους. Χτίζουν λοιπόν ένα προφίλ στο οποίο φτιάχνουν ένα πολυτελή χώρο, δημιουργούν ένα πολυτελή χώρο σε μια ακριβή περιοχή, συνοδεύουν το όνομά τους με ένα πομπόδι τίτλο, ο οποίος βέβαια ρεαλιστικά δεν έχει καμία υπόσταση. Και
9: η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
10: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
11: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
7: Μάλιστα. Να δούμε κάτι άλλο. Εκτός από τον γενικότερο κλάδο της υγείας, παρατηρούνται, Παναγιώτη Κατσαρούπα, αντίστοιχα φαινόμενα και στον τομέα της ψυχικής υγείας? Γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν στο έπακρο, αν είναι, αν ισχύει.
8: Εδώ, κύριε Ταλαμάγκα, βγαίνει πραγματικά, σας το λέω, ένα τεράστιο αχ. Αν σας αφήσω τον εαυτό μου έτσι να σας μιλήσω γι' αυτό, θα σας πω ότι δυστυχώς ναι, σε τεράστιο βαθμό. Και αυτό γιατί ο χώρος της ψυχικής υγείας, η ψυχική υγεία, ξέρετε, είναι τα συμπτώματα της είναι ακόμα πιο έμεσα συγκριτικά με τη σωματική υγεία και είναι σαν χώρος ακόμα πιο ευάλωτος σε ανθρώπους που άλλο δηλώνουν και άλλο είναι. Θα μπορεί να ακούσετε στον κλάδο μας σημεία και τέρατα, να το πω με πολύ απλά λόγια. Άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να κάνουν ένα ολιγόμενη διάρκεια έτσι σεμινάριο και μετά να αυτοποκαλούνται ψυχολόγοι ή θεραπευτές και να μην διστάζουν να αναλαμβάνουν ακόμα και άτομα μια σοβαρή ψυχική νόσο, έτσι. Να εκμεταλλεύονται, να σου πω, το γεγονός ότι ο κόσμος συχνά δεν γνωρίζει. Δηλαδή, και δεν γνωρίζει τι, ποια είναι η διαφορά ενός ψυχολόγου με ένα διασκήσεως επαγγέλματος, με έναν εμπειρικό σύμβουλο, έναν coach κλπ. Και τι κάνουν πολλές φορές να προσφέρουν για επικίνδυνες συνταγές επιτυχίας. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα, ειδικά στο δικό μας επιστημονικό κλάδο, δυστυχώς είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο οι ειδικοί το θέτουν. Και όχι μόνο οι ειδικοί. Το θέμα της μοναξιάς. Σε όλα τα παραπάνω, τι ρόλο παίζει η μοναξιά και πώς μπορεί να τη βιώσει κάποιος?
8: Η μοναξιά, κύριε Ταλαμάκη, από μόνη της είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνδέεται με την ευαλωτότητα. Όχι ότι απαραίτητα είναι σωστό αυτό, αλλά τίνει να οδηγεί σε μια παραπάνω ευαλωτότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που νιώθει μόνος του και συνήθως ακόμα και αν περιβάλλεται από πολύ κόσμο, τι μπορεί να συμβαίνει? Μπορεί να έχει μειωμένες ψυχικές άμυνες, άρα να έχει και μια πιο έντονη ανάγκη να ακουστεί από κάποιον άλλον άνθρωπο, να νιώσει ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτόν και όλο αυτό να τον κάνει ουσιαστικά έναν πιο εύκολο στόχο. Άρα λοιπόν, όταν εμφανιστεί ένας μέσα εισαγωγικά θεραπευτής που του προσφέρει μια τέτοια σύνδεση και αναπτύσσει μαζί μια συστηματική εξάρτηση, είναι πολύ δύσκολο να ενεργοποιήσει ο θεραπευόμενος την κριτική του σκέψη και να διαχωρίσει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι ωφέλιμο και τι μη ωφέλιμο.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, στο θέμα Παναγιώτη Κατσαρούμπα της ψυχικής υγείας, ελέγχουμε αν κάποιος είναι επαρκώς καταρτισμένος, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στο άτομο η επιλογή ενός μη επαρκώς καταρτισμένου ατόμου και ούτω καθεξής. Δίνουμε παραπάνω έμφαση, διότι τα θέματα ψυχικής υγείας νομίζω δεν πρέπει να περνάνε επιδερμικά για οποιονδήποτε. Είτε αφορά την επιστημονική κοινότητα, είτε αφορά το κράτος, είτε αφορά συγγενικά πρόσωπα που βοηθούν κάποιο άλλο πρόσωπο να πάει και να βρει τον ειδικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς εδώ έχουμε ακόμα ένα έλλειμμα στο δικό μας κλάδο, γιατί θεωρείται δυστυχώς ακόμα σε πολλές περιπτώσεις ταμπού. Και τι γίνεται, πολλές φορές ο άνθρωπος που έρχεται, ο θεραπευόμενος που έρχεται να ζητήσει την υποστήριξη ενός θεραπευτή, αισθάνεται ντροπή να τον ρωτήσει για το αν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ας πούμε έτσι, για τα προσόντα του, για την εκπαίδευσή του. Άρα λοιπόν, να σας το βάλω σε ένα πολύ, πολύ σταθερό πλαίσιο, κάθε νόμος ψυχολόγος στην Ελλάδα οφείλει να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Όχι συμβούλιο οποιοδήποτε άλλη ειδικότητα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Η οποία άδεια αυτή δίνεται μετά από την ολοκλήρωση του προπτυχιακού επίπεδου σπουδών στην ψυχολογία και βάσει του δικού μας κώδικα δεοντολογίας είμαστε και υποχρεωμένοι να την έχουμε αναρτημένη στο γραφείο μας σε ένα εμφανές σημείο. Όταν λοιπόν για μένα ένας θεραπευόμενος επισκεφτεί τον θεραπευτή του και δεν το δει, δεν είναι καθόλου κακό ούτε ντροπή, ούτε και εννοείται ούτε προσβλητικό για τον ίδιο θεραπευτή να ζητήσει ο θεραπευόμενος την άδεια, να τον ρωτήσει, έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ή να τον ρωτήσει πληροφορίες, ακόμα και το που έχετε σπουδάσει, ή ποια κατεύθυνση ακολουθείτε εσείς. Είναι σαν να, πώς πηγαίνουμε για έναν γιατρό. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, αυτό το παράδοξο, ότι όταν ας πούμε επισκεπτόμαστε έναν ιατρό για ένα παθολογικό ζήτημα, κάνουμε μια ολόκληρη έρευνα αγοράς γύρω από αυτό. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η εμπειρία του, κοιτάμε το βιογραφικό του. Στο δικό μας χώρο δυστυχώς πολλές φορές κινούμαστε με το ποιος είναι πιο γνωστός, ποιος τα λέει πιο, έτσι, με ένα πιο ωραίο τρόπο για τα αυτιά μας και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε στην ουσία, να δούμε την ουσία, το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει, τι θεραπευτικά τι έχει να επιδείξει, ποια είναι η εμπειρία του.
7: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας. Έγινε ήδη νόμος του κράτους, από την πρώτη της νέας χρονιάς, την 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει. Πάμε να δούμε τους νέους σε σχέση με τα social media και το λέω σαν έναν άνθρωπο, τον Παναγιώτη Κατσαρούμπα, που εξειδικεύεται στα παιδιά και ως εφήβους. Γιατί τα social media, καταρχάς να το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι τόσο ελκυστικά για τα παιδιά και τους εφήβους?
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, γίνεται αλλά μακάμα το δούμε αυτό από τις δύο πλευρές, δηλαδή να το δούμε αρχικά από την νευροβιολογία και τις διαδικασίες του εγκεφάλου. Θα σου πω ότι υπάρχουν τώρα πλέον κάποιες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα τα οποία μας λένε ότι τα κοινωνικά δίκτυα, social media δηλαδή, μπορεί να συνδέονται και με μια στιγμία έκρηση ντοπαμίνης, που είναι, για να μην σας μπλέκω με αυτό, η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της ευχαρίστησης, θα λέγαμε, στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που ένας νέος παίρνει κάποιο like, όπως λένε, ή αλληλεπιδρά στο διαδίκτυο, μπορεί να, για ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή στιγμή, να εκρίνεται η ντοπαμίνη, άρα να συνδέεται με την ευχαρίστηση και αυτό από μόνο του να συμβάλλει στο να είναι ελκυστικό. Να είναι ελκυστική η χρήση του των κοινωνικών δικτύων. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι είναι ίσως είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η κοινωνική προέκταση. Δηλαδή, τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, τι κάνουν, ουσιαστικά καλύπτουν, έχονται να καλύψουν την ανάγκη των νέων για νίκη, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, και επίσης την ψυχολογική διεργασία δόμηση της ταυτότητας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η εφηβεία, το κατανοούμε όλοι, γιατί έχουμε υπάρξει εφηβεία, έχουμε παιδιά στην εφηβεία, είναι η περίοδος που το άτομο τι κάνει, αναζητά πιο πολύ από κάθε άλλη ηλικιακή περίοδο την αποδοχή της ομάδας των συνομιλίκων. Θέλει με λίγα λόγια να εντάσσεται στην ομάδα και να είναι αποδεκτός από αυτή την ομάδα. Τα social media λοιπόν τι έρχονται να κάνουν σε αυτό? Έρχονται να δώσουν μια ψηφιακή μεσαγωγικά ευκαιρία, θα σας έλεγα, στους εφήβους και να συνδεθούν με άλλους συνομιλικούς τους και να πειραματιστούν με την εικόνα τους, να χτίσουν έτσι την ταυτότητά τους. Δυστυχώς εδώ έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είδα τη χρησιμοποιούν κατά κόρον για να φτιάξουν και μια άλλη εικόνα, μη ρεαλιστική. Βλέπετε ότι πλέον ακόμα και στις φωτογραφίες που μπορεί να ανεβάζουν οι εφηβοί η επεξεργασία που γίνεται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί σχεδόν ένα άλλο άνθρωπο, ένα ιδανικό εαυτό, θα σας έλεγα. Και όλα αυτά μαζί έρχονται στο να ισχυροποιήσουν και να κάνουν πολύ ελκυστικά για αυτή την ηλικιακή ομάδα τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα.
7: Ναι. Πότε θα λέγαμε, μάλλον να δούμε εκείνη την νοητή κόκκινη γραμμή, πότε μιλάμε για μια φυσιολογική χρήση και πότε μιλάμε, Παναγιώτη, για εθισμό?
8: Εδώ θα σας λέω ότι είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Φυσιολογική χρήση είναι πότε? Όταν το παιδί, ο έφηβος, ο νέος χρησιμοποιεί τα social media, μπορεί για διάφορους λόγους, έτσι, για την ψυχαγωγία όπως είπαμε πριν, για την επικοινωνία, αλλά παράλληλα δεν αμελεί άλλα πράγματα, δηλαδή συνεχίζει, ας πούμε, να προετοιμάζεται για τις σχολικές του υποχρεώσεις, κοιμάται παρκώς, δεν διαταράσσει το ύπνος του, διατηρεί και ρεαλιστική κοινωνική ζωή, διαζώσει κοινωνική ζωή, έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο οι φιλικές του σχέσεις μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά και στον πραγματικό κόσμο, και συμμετέχει σε ένα γενικότερο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, αν μιλάμε για παιδιά σχολικής ηλικίας. Όταν λοιπόν πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν συμπλήρωμα στη ζωή του παιδιού, μπορούμε να πούμε και για μια φυσιολογική χρήση τους. Αντίθετα, τώρα όταν βλέπουμε ότι πλήττεται η λειτουργικότητα του παιδιού, ότι εμφανίζονται καταστάσεις που, ας πούμε, παραμελεί βασικές ανάγκες, έτσι όπως ο ύπνος, η διατροφή, οι υποχρεώσεις, και παράλληλα εμφανίζονται συμπτώματα στέρησης, δηλαδή όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, να δούμε έντονο άγχος, εκνευρισμό, επιθετικότητα, και παράλληλα και κοινωνική απόσυρση, δηλαδή να σκεφτείτε να απομονώνεται ο νέος, το παιδί, ο έφηβος, να απομονώνεται και ουσιαστικά να αντικαθιστά κάθε πραγματική επαφή με μια ψηφιακή, τότε εκεί μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε πια για έναν εθισμό, ο οποίος φυσικά χρήζει και μιας άλλης παρέμβασης πια.
7: Μάλιστα.
8: Θεραπευτική εννοώ παρέμβαση, έτσι.
7: Πάμε τώρα στο θέμα των απαγορεύσεων. Γενικά το θέμα των απαγορεύσεων γύρει πάρα πολλές κουβέντες, συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα. Εσύ τι πιστεύεις, μπορεί η απαγόρευση κάτω από το ηλικιακό όριο των 15 ετών να βοηθήσει? Ή στο 2026 που ξέρουμε που έχει φτάσει τεχνολογία και επικοινωνία, όλα αυτά είναι δωροάδωρο? Τι λες?
8: Θα σας πω, νομίζω ότι δεν θέλω να λειτουργούμε αφοριστικά και να πούμε, ας πούμε, ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα πριν το δούμε και στην πράξη. Εγώ θεωρώ ότι σε ένα επίπεδο μπορεί και να είναι ωφέλιμο. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι όσο αργότερα, ηλικιακά αργότερα, εκτίθεται ένας αναπυσσόμενος εγκέφαλος στον ψηφιακό κόσμο και στα screen media, γενικά σε μέσα οθόνης κτλ., φαίνεται από την επιστημονική έρευνα ότι είναι τόσο το καλύτερο. Τώρα λοιπόν, αν δούμε ότι πριν από τα 15, σίγουρα η κριτική σκέψη των παιδιών, η συναισθηματική τους ωριμότητα δεν έχουν φορακιστεί πλήρως και επαρκώς, και είναι έτσι πιο ευάλωτα απέναντι σε καταστάσεις όπως το cyberbullying, δηλαδή ο κυβερνοεκφοβισμός, ή δεν μπορούν να διαχειριστούν τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ζωής και ομορφιάς που προβάλλονται, τότε μπορεί και να είναι ωφέλιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν αυτά τα ελλείμματα, αυτές οι αδυναμίες. Αλλά το πρόβλημα που μπορεί να συνδέεται με την καθολική απαγόρευση είναι ότι δυστυχώς, όπως έχουμε δει και ιστορικά, μία σκέτη απαγόρευση μπορεί και να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να καταστήσει όλο αυτό το ψηφιακό κόσμο, το social media, να καταστήσει μαγνήτη, να κάνει πιο ελκυστικά και να οδηγηθούν τα παιδιά ακόμα και στο να βρουν έναν τρόπο να λένε ψέματα για την ηλικία τους, να βρουν τρόπους δηλαδή να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να χρησιμοποιήσουν το απαγορευμένο μέσα εισαγωγικά, γιατί τώρα πια τους έχει γίνει πιο ελκυστικό. Οπότε θα σας έλεγα ότι πιο πολύ σαν λύση όλο αυτό θα έβλεπα την ψηφιακή παιδεία. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση. Να τους εξηγήσουμε ποιες είναι οι παγίδες, όπως είπαμε πριν, που μπορεί να κρύβονται στον ψηφιακό κόσμο. Πώς μπορούν να πλοηγηθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να βάλουν όρια σε όλο αυτό για να αποφύγουν καταστάσεις όπως ο εθισμός, όπως είπαμε πριν, και η επιπτώση που μπορεί να έχει ο εθισμός. Αν λοιπόν επενδύσουμε σε αυτό, σε καμπάνιες οι οποίες θα στοχεύουν στην ψηφιακή επιμόρφωση και παιδεία, νομίζω ότι ίσως να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ότι αν μείνουμε στη στήρα απαγόρευση.
7: Μάλιστα. Με ποιο τρόπο πιστεύεις, αν το πιστεύεις, ότι μπορεί να συνδέονται με τη βία μεταξύ ανηλίκων και την νεανική παραβατικότητα τα social media? Εδώ βλέπουμε πάρα πολλά βιντεάκια, δεν θέλω τώρα να πω μέσο, όπου όντως αυτά τα βίντεο, παρά τους περιορισμούς που έχουν βάλει και οι πλατφόρμες, σε ένα μεγάλο βαθμό προάγουν τη βία.
8: Σωστά, σωστά, και γι' αυτό σίγουρα συνδέονται συνδέονται. Γιατί συνεχή έκθεση σε, όπως είπατε και εσείς, βίντεο με βίο περιεχόμενο ή με συμπεριφορές έτσι πρόκλησης, διαμάχων, εντάσσεων, συγκρούσεων μεταξύ ομάδων συνομιλίκων. Η συνεχή λοιπόν έκθεση σε όλα αυτά μέσα από πλατφόρμες, τι κάνει, σε ένα βαθμό κανονικοποιεί τη βία στο μυαλό των παιδιών, δηλαδή την κάνει κανονικότητα. Και αυτό που παλαιότερα μπορεί να σώκαρε ένα παιδί, τώρα να θεωρείται συνηθισμένο. Οπότε αυτή η επευαισθητοποίηση στη βία σίγουρα σε ένα βαθμό την επιβαρύνει, την επιδεινώνει. Αντίστοιχα, πολλές φορές βλέπουμε ότι μέσα από τα social media και μέσα από τις πλατφόρμες βλέπουμε ότι οι έφηβοι οργανώνονται και συμμετέχουν μαζί ομαδικά σε πρακτικές έτσι, οι οποίες σχετίζονται με την νεανική παραβατικότητα. Πράγμα το οποίο πάλι είναι επικίνδυνο και μας βάζει λίγο στο να σκεφτούμε ότι πράγματι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ βίας ανηλίκων, ψηφιακού κόσμου, social media δηλαδή και νεανικής παραβατικότητας. Και δυστυχώς πολλές φορές η βία, ειδικότερα μέσα από όλα αυτά, μετασχηματίζεται λίγο και παίρνει ένα γνώρισμα κοινωνικού στάτους, θα λέγαμε, και δημοφιλίας. Δηλαδή είναι αυτό που λένε σε μια ομάδα, μπορεί να δούμε μάλλον σε μια ομάδα συνομιλίκων, εφήβων, ας πούμε, το ότι αυτός που θα είναι πιο βίαιος θα είναι και θα πάρει και θέση αρχηγού στην ομάδα ή θα ανεβεί στην ιεραρχία της ομάδας. Συνεπώς λοιπόν έτσι διευκολύνεται και η δικτύωση των παραβατικών ομάδων και η ίδια παραβατική συμπεριφορά αυτού. Οπότε λοιπόν εκεί έχει ένα νόημα να το δούμε όλο αυτό το γεγονός.
7: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε λίγο το θέμα της μοναξιάς. Αναφερθήκαν πριν, αλλά θέλω να αναφερθούμε πιο διεξοδικά, αν συμφωνείς Παναγιώτη Κατσαρούμπα, είναι η μοναξιά το κυριότερο χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής?
8: Νομίζω πως ναι, κύριε Ταλαμάγκα, και αυτό είναι αρκετά στενάχωρο, γιατί όπως είπαμε πριν, με όλη αυτή την εξέλιξη τεχνολογίας που δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε, έχει τα πολύ θετικά της, αλλά έχει έρθει και μία αποξένωση. Δηλαδή έχουμε μία σαν επιδημία μοναξιάς που το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι φαίνεται να εντοπίζεται δυστυχώς ανάμεσα σε νέους ανθρώπους κυρίως, σε μια γενιά δηλαδή που είναι και η πιο δικτυωμένη, όπως είπαμε πριν, έτσι, που έχει όλα τα εφόδια να επικοινωνήσει, να δομήσει πραγματικές σχέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η γενιά η οποία εγκλωβίζεται περισσότερο σε αυτό το δίχτυ της μοναξιάς. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι σημαίνει μοναξιά, το να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να διαχωρίσουμε το τι σημαίνει ποιοτική και ποσοτική σύνδεση. Δηλαδή, το με πόσο συνδέομαι, με πόσους ανθρώπους συνδέομαι και αν αυτό έχει μια ποιοτική, είναι και μια ποιοτική έκφανση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στην ψυχολογία εμείς τι κάνουμε, διαχωρίζουμε ξεκάθαρα την κοινωνική απομόνωση, που είναι ότι αντικειμενικά δεν έχω επαφές, υπάρχει μια έλλειψη επαφών και έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων, από τη μοναξιά, η οποία αφορά πιο πολύ σε ένα υποκειμενικό δυσάρεστο συνέστημα. Οι νέοι, αν το σκεφτούμε λίγο πιο σφαιρικά σήμερα, στην πραγματικότητα έχουν εκατοντάδες φίλους, μέσα εισαγωγικά, απλά οι φίλοι αυτοί συνήθως είναι ψηφιακοί. Οπότε τι γίνεται, ενώ ποσοτικά έχουν αυτό που είπαμε ένα μεγάλο αριθμό επαφών, ουσιαστικά πως ποιοτικά φαίνεται ότι στερούνται έτσι της πραγματικής, της αυθεντικής και ουσιαστικής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να νιώθουν στο τέλος και οι ίδιοι βαθιά μόνοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη πόσο επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, Παναγιώτη Κατσαρούμπα?
8: Είναι, κύριε Ταλαμάγκα, αυτό που είπαμε και πριν, ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με τα θετικά που έχει φέρει, αλλά και με τα αρνητικά, γιατί όλες οι καταστάσεις, μπορεί να εντοπίσουμε και θετικά και αρνητικά, έχει αρχίσει να δημιουργεί αυτό που λέμε ψηφιακούς συντρόφους και υποκατάστατα πολλές φορές. Γιατί η ραγδαία έτσι χρήση της, θα σου πω ότι προσφέρει μια ψευδαίσθηση. Μια ψευδαίσθηση στους ανθρώπους, δημιουργία σχέσεων που δεν έχουν ρίσκο. Και τι εννοώ με αυτό, ότι ας πούμε ένας σύντροφος όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που μπαίνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και μπορούμε να το απευθυνθούμε, να θέσουμε προβληματισμούς, ερωτήματα, είναι πάντα διαθέσιμος, που στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει πάντα έτσι. Δηλαδή σε μια πραγματική σχέση δεν είναι απαραίτητο ότι ο ένας από τους δύο θα είναι πάντα διαθέσιμος. Θέλουμε να είναι, αλλά μεσολαβούν και άλλα πράγματα. Ο σύντροφος λοιπόν, ως τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάντα διαθέσιμος, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δεν θα διαφωνήσει σχεδόν ποτέ μαζί μας, και αν το κάνει, θα το κάνει με έναν τρόπο στον οποίο θα μας χαϊδέψει λίγο τα αυτιά, να το πούμε απλά. Δεν θα μας κρίνει, και τι θα γίνει, θα προσαρμοστεί απόλυτα στην ανάγκη του χρήστη. Αυτή λοιπόν είναι μια μορφή ιδανικής αλλά και μη αληθινής σχέσης. Και αυτή η εύκολη αλληλεπίδραση είναι που λειτουργεί σαν ένα, θα σας έλεγα καλύτερα, συναισθηματικό υποκατάστατο, που μακροπρόθεσμα όμως τι κάνει, κάνει τους ανθρώπους να απομακρύνονται από τις πραγματικές σχέσεις που είπαμε ότι είναι πιο δύσκολες, γιατί μπορεί να περιέχουν την τριβή, τις γόνιμες διαφωνίες και να απαιτούν και προσπάθεια για να τις, και για να τις δομήσουμε και να τις συντηρήσουμε, αλλά είναι και αυτές που πραγματικά αξίζουν. Αν λοιπόν δούμε ότι, αν αντικαταστήσουμε και δούμε ότι κλείπουν αυτές οι σχέσεις και αντικαθιστούνται από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη, τότε τι γίνεται. Οι νέοι αφήνουν πίσω όλη αυτή την πολυπλοκότητα της προκλήσης, αλλά χάνουν και την, όπως είπαμε πριν, την ουσία των ανθρωπίνων σχέσεων, των αληθινών σχέσεων.
7: Μάλιστα. Γιατί πιστεύεις ότι στην εποχή μας, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται, δυσκολευόμαστε να δομήσουμε ουσιαστικές σχέσεις και σε βάθος?
8: Αυτή η ερώτηση, κύριε Ταλαμάγκα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη και σημαντική. Νομίζω ότι αν προσπαθήσω να το σκεφτώ από την δική μας την επιστημονική σκοπιά, θα σας έλεγα ότι βλέπω τρεις έτσι ισχυρές συνιστώσεις. Το πρώτο είναι ότι έχουμε κακά τα ψέματα μία κουλτούρα στην τωρινή εποχή ατελείωτων επιλογών. Δηλαδή, όσον αφορά τις σχέσεις, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών. Όπως είπαμε πριν, τα social media έχουν την ψευδέστηση ότι πάντα υπάρχει και θα υπάρχει μια επόμενη καλύτερη επιλογή. Άρα δεν επενδύουν στην παρούσα επιλογή. Αρχίζουν έτσι να αντικειμενοποιούν με έναν τρόπο τις σχέσεις. Δηλαδή να μην αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν ανθρώπους, αλλά σαν αντικείμενα μιας χρήσης που όταν δεν μας κάνουν ή όταν θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο, προχωρούμε σε μια άμεση αντικατάσταση. Άρα σε ένα επίπεδο θα έλεγα ότι η κουλτούρα αυτή επηρεάζει. Επίσης, σε ένα πιο ψυχολογικό επίπεδο, ο φόβος που μπορεί να σχετιστεί με την ευαλωτότητα, ότι δηλαδή για να συνδεθώ πραγματικά, να δομήσω μια ουσιαστική σχέση με κάποιον, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να του δείξω πέρα από, από τα δυνατά μου σημεία και την ευαλωτότητά μου και να πάρω και το ρίσκο ότι μπορεί να πληγωθώ. Οπότε λοιπόν σε μια εποχή στην οποία ξέρετε κυριαρχεί έτσι μια ψεγάδια στη ζωή, στις οθόνες, παντού γύρω μας, το να εκθέσω τον αληθινό με αυτό, την ευαλωτότητά μου, μπορεί να με τρομάζει. Και μπορεί οι άνθρωποι γι' αυτό να προτιμούν και μια ασφάλεια, την ασφάλεια που τους δίνει η απόσταση. Και νομίζω ότι θα μπορούσα να σκεφτώ ίσως και τον υπερατομικισμό, το δηλαδή πλέον στο σύγχρονο κόσμο βλέπουμε ότι η έμφαση έχει δοθεί υπερβολικά στην αυτονομία, στην καριέρα που είναι σημαντική και η καριέρα φυσικά για την γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή του ατόμου, αλλά έχει δοθεί έμφαση μόνο σε αυτά και έχει χαθεί η υγιής αλληλεπίδραση. Και πολλές φορές νομίζω ότι χάνουμε και το νόημα των ενιών. Δηλαδή, μια υγιή σχέση μπορεί να μεταφραστεί πολλές φορές και λανθασμένα ως περιορισμός ελευθερίας. Αν θεωρώ ότι, όπως είπαμε πριν, ότι για να είμαι ελεύθερος πρέπει να δίνω υπερβολική έμφαση στην αυτονομία, στον εαυτό μου μόνο και στην καριέρα μου και να ξεχνάω οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω μου.
7: Μάλιστα. Τώρα, το έχουμε κουβεντιάσει Παναγιώτη Κατσαρούμπα και άλλες φορές. Δεν θα σταματήσω να σε ρωτάω. Ένα από τα ζητήματα για πολλά που έχουν συμβεί στην κοινωνία μας ήταν, σύμφωνα με τους επιστήμονες και δικιά σου άποψη, η πανδημία. Και όλα αυτά περάσαμε τότε. Τα απόνερα αυτής της υγειονομικής κρίσης τα βρίσκουμε ακόμα και σήμερα ή η κατάσταση σιγά σιγά εξομαλύνεται?
8: Τα βρίσκουμε, κύριε Ταλαμάγκα, και θα τα βρίσκουμε γιατί όπως είπα πριν, η πανδημία ήρθε να φέρει στο φως πάρα πολλά πράγματα που βλέπαμε, προσεγγίζαμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όπως σας είπα πριν, η πανδημία ήρθε και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όπως σας είπα πριν, η πανδημία ήρθε και

0: υπήρχε ήδη ένα υπόβαθρο, ξέρετε, ψυχοπαθολογίας, ορισμένες καταστάσεις που σε εκείνη την περίοδο σχετίζονταν με το φόβο της υγείας και μια πιθανή απώλεια της ζωής, ήρθαν να επιδεινώσουν αυτά τα φαινόμενα όσον αφορά την ψυχοπαθολογία και να έχουμε μια έξαρση σε όλο αυτό το φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε, ακόμα κινούμαστε σε αυτά στα απόνερα, όπως είπατε κι εσείς, και δυστυχώς τα βλέπουμε μπροστά μας συνεχώς, γιατί δεν έχουν πάρθει και οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά.
1: Ναι, στα παιδιά δίνουμε πάντα μεγαλύτερη έμφαση. Βλέπεις δηλαδή αυτά τα απόνερα και στα παιδιά ακόμα και σήμερα, ή τα παιδιά έχουν κάποιους, λόγω και του νεαρού της ηλικίας, μηχανισμούς και σιγά σιγά έχουν αφομοιώσει όλα εκείνα που έζησαν εκείνη την περίοδο?
0: Να σας πω την αλήθεια, πάντα επενδύουμε και είναι το σημαντικό να το κάνουμε, να βλέπουμε δηλαδή με αισιοδοξία τα πράγματα και να επενδύουμε στο ότι και μέσω της θεραπείας και μέσω έτσι τώρα το ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια πια ροή κανονικότητας, όπως τα λέγαμε, ότι θέλουμε να στοχεύσουμε στο να βοηθήσουμε τα παιδιά και να μείνουν στο παρελθόν αυτές οι έτσι δύσκολες στιγμές που πέρασαν. Αλλά δεν μπορώ να μην σας πω κιόλας ότι βλέποντας και παιδιά που τότε, επειδή υπήρχε, όπως είπαμε πριν, ο εγκλεισμός, στερήθηκαν κάποιους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής τους, όπως το σχολείο, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνική ανάπτυξη, η επαφή με την ομάδα των συνομιλίκων, διάφορες καταστάσεις καθημερινής ζωής, οι οποίες όμως πραγματικά συμβάλλουν, πάμε, καθοριστικά σε μια ηλικιακή περίοδο, στην οποία τα θετικά ερεθίσματα έρχονται να προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών. Βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά στο σήμερα αντιμετωπίζουν δυστυχώς τα προβλήματα εκείνα που δημιουργήθηκαν στο χθες.
1: Μάλιστα.
0: Και αλλά ναι, θέλει προσοχή πολύ.
1: Θέλει προσοχή. Και κάτι τελευταίο, αυτή η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, γιατί στην Ελλάδα, όσο και να γυρίσω πίσω, συνέχεια μια οικονομική κρίση βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό δημιουργεί ένα σφιχτικό πλαίσιο, κυρίως για τα παιδιά, έτσι, ναι, και τη σημερινή εποχή. Τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση.
0: Σωστά, σωστά, και όπως το είπατε και εσείς, νομίζω ότι είμαστε μια γενιά η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές τραυματικές εμπειρίες, δηλαδή ότι λέω τη γενιά των τραυματικών εμπειριών και βιωμάτων, γιατί υπήρξε, όπως θυμάστε πολύ καλά, η πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ήρθε να αλλάξει πάρα πολλά και ήταν μια περίοδος στην οποία ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας στην Ελλάδα πέρασε δύσκολες στιγμές όσον αφορά την ψυχολογία του. Ακολούθησε η πανδημία, με το που ορθοποδήσαμε σαν κοινωνία ήρθε η πανδημία. Τώρα, όπως λέτε και εσείς, έρχεται η ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς, ναι, έχουμε περάσει από πολλές τραυματικές εμπειρίες και σίγουρα αφήνουν όλες τις το αποτύπωμά τους, αλλά πάντα θέλω να επενδύουμε σε αυτό, να λέω ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα, να πάνε όλα προς το καλύτερο, αρκεί να το πιστέψουμε οι ίδιοι, να μην εθελοτυφλούμε, και όταν νιώθουμε ότι ζοριζόμαστε ψυχολογικά, ότι θέλουμε να μιλήσουμε, να μην τρεπόμαστε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό και να έτσι να βάλουμε σε προτεραιότητα τον εαυτό μας, το κομμάτι του να επιλύσουμε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν και μας πιέζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κατσαρούπα, σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση για μία ακόμα φορά. Είστε επανειδήν.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί πάντα οι συζητήσεις μας έτσι έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ακουμπάμε τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
1: Έτσι είναι και το εισπάτουμε και από τους ακροατές. Και μετά τη μουσική ανάσα θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 5316 του 2026 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026. Σε ευρεία σύσκεψη καλεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Ερμούπολης, τους φορείς, τα σωματεία και τους πολίτες του νησιού, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Την υπόθεση ανάδειξης του τείχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που έχει διαπιστωθεί στο παλιό στάδιο Πευκακίων στην Ερμούπολη, καθώς και νέων διερευνητικών τομών στον κυρίως χώρο για τυχόν καταγραφή νέων ευρημάτων, επιδιώκει να προωθήσει ως πρώτο βήμα ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ώστε μετέπειτα να οδηγηθεί σε αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του σταδίου. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων Σύρου καλεί όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο, όπως προσέλθουν για να ψηφίσουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο που βρίσκεται πλησίον του Κυπαρίου του Αγίου Νικολάου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Βασική προϋπόθεση να έχουν μαζί τους την πολυτεχνική τους ταυτότητα. Την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σύρου υποδέχθηκαν τους μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης Δημοτικού και Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου για να περάσουν την ημέρα μαζί με τραγούδια, ζωγραφική, παιχνίδι, γυμναστική και συζήτηση. Τα παιδιά πρόσφεραν χειροποίητα μετάλλια μενταγιών και ζωγραφιές που είχαν ετοιμάσει μαζί με τη Δευτέρα Δημοτικού και έλαβαν με τη σειρά τους τη χειροποίητη δημιουργία της ομάδας χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Ερμούπολης. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 5ης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγι πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 5316 του 2026 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026. Σε ευρεία σύσκεψη καλεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Ερμούπολης, τους φορείς, τα σωματεία και τους πολίτες του νησιού, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Την υπόθεση ανάδειξης του τείχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που έχει διαπιστωθεί στο παλιό στάδιο Πευκακίων στην Ερμούπολη, καθώς και νέων διερευνητικών τομών στον κυρίως χώρο για τυχόν καταγραφή νέων ευρημάτων, επιδιώκει να προωθήσει ως πρώτο βήμα ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ώστε μετέπειτα να οδηγηθεί σε αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του σταδίου. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων Σύρου καλεί όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο, όπως προσέλθουν για να ψηφίσουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο που βρίσκεται πλησίον του Κυπαρίου του Αγίου Νικολάου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Βασική προϋπόθεση να έχουν μαζί τους την πολυτεχνική τους ταυτότητα. Την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σύρου υποδέχθηκαν τους μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης Δημοτικού και Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου για να περάσουν την ημέρα μαζί, με τραγούδια, ζωγραφική, παιχνίδι, γυμναστική και συζήτηση. Τα παιδιά πρόσφεραν χειροποίητα μετάλλια μενταγιών και ζωγραφιές που είχαν ετοιμάσει μαζί με τη Δευτέρα Δημοτικού και έλαβαν με τη σειρά τους τη χειροποίητη δημιουργία της ομάδας χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Ερμούπολης. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 5ης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες σε νέα μέρα και νέα ώρα. Στα λογάκια και στις μουσικές η Άννα Φέρμελη. Από τις 6 και μέχρι τις 8 το βραδάκι. Καλή ακρόαση.

Σήμερα φωτιά στις κεραίες έβαλε το καταφύγιο του Φίβου Δελιβοριά, ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Ο Όρατος Άνθρωπος», από τις πολύ ξεχωριστές δουλειές του, και είναι αυτό το καταφύγιο που θα πάρει από το χέρι του όλα τα τραγούδια αυτό το δίωρο. Τώρα που φορέσαμε τα πρώτα ζακετάκια, κάπως αυτό το καταφύγιο μου τέριαξε, και ας είναι ηλιόλουστα σήμερα. Καταφύγιο μπορεί να είναι και πανσέλινος μερικές φορές, άλλες φορές για έναν μονάχα, άλλες φορές για δυο, άλλες φορές για μια ολόκληρη παρέα. Είναι το καινούριο του Παύλου Παυλίδη.

Ήταν ο Παύλος Παυλίδης και ένα από τα live που περιμένουμε αυτές τις μέρες είναι στις 17 του μήνα. Οι Charlatans έρχονται για να παίξουν για μια βραδιά στο Floyd στην Αθήνα και το The Only One I Know σίγουρα είναι στην playlist.

Να ξαναπώ την ημερομηνία γιατί ρωτάτε. 17 Οκτωβρίου παίζουν οι Charlatans στο Floyd στην Αθήνα. Ήδη γίνεται προπόληση εισιτηρίων.

της χρονιάς που διανύουμε είναι και το επόμενο, το Omnisium, το έχουμε ξανακούσει μαζί, πάρα πολύ ωραίο. Να πω και για το quiz στις Κερές την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε νικητή, Γιώργος Περής, μουσικός παραγωγός στον Αιγαίο Live, έμπειρος και μελετηρός ροκάς. Στο The Passenger λοιπόν, εκεί στο La La La του Iggy Pop, αλλά και στα πλήκτρα, όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος που δεν το ήξερα, είναι ο David Bowie, που εκείνη την περίοδο ήταν με τον Iggy

καταφύγια σήμερα και τα κάστρα είναι καταφύγια, όχι πάντα όμως. Castle in the Snow από τους Κατεμπόστανοι, με το τραγούδι που ήταν η αφορμή για τον περισσότερο κόσμο τουλάχιστον να ψάξει τη δουλειά τους. Εγώ τους άκουσα πρώτη φορά στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ψάξτε το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.

είναι φορές που καταφύγιο γίνεται αυτή η τελευταία φορά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ή και αν είναι από τα ροκ συγκροτήματα που έχουν δώσει ισχυρή θέση στο πιάνο. Το έχουμε δει αυτό στους Queen, στους Genesis και σε άλλες μπάντες που το έχουν αγαπήσει πολύ, και ας μην είναι τόσο συνηθισμένο. This is the last time.

Ακούτε Αιγαίο Live 95 και 8 στο ραδιοφωνάκι σας. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στο aegeolive.gr. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, έχουμε και ένα βαϊμπεράκι 697-8-22-55-10 και το live chat του σταθμού. Και ακούμε τώρα εδώ Gorillaz από το τελευταίο τους άλμπουμ, το The Mountain. Είναι το The Plastic Guru, ένα τραγούδι που προέκυψε μετά από μια επίσκεψη στις όχθες του Γάγκη.

ακούμε αυτές τις μέρες και το καινούριο άλμπουμ των The Coral, ένα συγκρότημα που εμφανίζεται στις αρχές της χιλιετίας. Μια ωραία πληροφορία είναι ότι σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ, δύο εβδομάδες πριν την ψηφιακή κυκλοφορία του, βγήκε η πώληση του βινιλίου. Ωραία πράγματα για να μπορέσει κάποιος να κάτσει και να το ακούσει όλο με προσοχή. Πολύ ωραία ιδέα.

Φέτος τον Αύγουστο κάποιοι τυχεροί, και ήταν αρκετοί, βρέθηκαν στη Χαλκιδική στη συναυλία των Waterboys. Ήταν 1η Αυγούστου νομίζω, σε μια sold out καταπληκτική συναυλία. A Girl Called Johnny εδώ. Ο Mike Scott λέει ότι το εμπνεύστηκε από την Patti Smith. Ανακάλυψε το έργο της και την ποίησή της το 1976, όπως είχε πει ο ίδιος. Έγινε μεγάλος θαυμαστής και της έγραψε και αυτό το τραγούδι.

Και πάμε στο Seattle. Το 1996 σχηματίζονται οι Queens of the Stone Age. Έχουμε καινούριο άλμπουμ 30 Οκτωβρίου και από εκεί φρέσκο single, το Easy Street. Είναι πολύ όμορφο. Είναι από αυτά τα ηλιόλουστα τραγούδια.

Ήταν το καινούριο σίγγλ από τους Queens of the Stone Age. Περιμένουμε και το άλμπουμ τους στις 30 του μήνα. Και τι έχουμε τώρα? Έχουμε το What I Am, ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Eddie Brickell και τον Kenny Withrow. Το βρίσκουμε στο πρώτο άλμπουμ με τον πολύ ωραίο τίτλο Shooting Rubber Bats at the Stars. Βγαίνει το 1988. Η Eddie Brickell έχει πει ότι επηρεάστηκε ως προς τους στίχους από το μοναδικό μάθημα επιλογής που είχε στο πρώτο της έτος στο κολέγιο, και αυτό αφορούσε τις παγκόσμιες θρησκείες. Ήθελε να δει τι σκέφτεται ο υπόλοιπος κόσμος και έτσι παρακολούθησε αυτό το μάθημα. Την ενόχλησε όλη αυτή η φλιαρία, όπως περιγράφει, που γινόταν στην τάξη. Ένιωσε ότι αν υιοθετούσε κάποιο δόγμα η εξέλιξη είχε νικηθεί. Και έτσι, όπως η ίδια λέει, αυτό το τραγούδι άνθησε από τον εκνευρισμό της.

να στείλω το τραγούδι σε αυτή την κουκιδίτσα που έσκασε τώρα στο χάρτη από την Ιταλία και στις άλλες δύο από το Περιστέρι.

Ήταν η Έντι Μπρίκελ. Και λίγο στα πιο κοντινά μας τώρα είναι ο Βαγγέλης Γερμανός. Μάνα θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, από το βραχυκύκλωμα.

την ίδια χρονιά με τους Queen of the Stone Age που ακούσαμε νωρίτερα, στείνεται στη Μασαχουσέτη μία μπάντα σε αυτό το μουσικό στυλ που το λέμε κέλτικο punk. Ένα συγκρότημα με έντονη παρουσία σε live και σε κοινωνικές δράσεις μέσω της μουσικής. Πολλοί θα ήθελαν να τους ακούσω ζωντανά, αλλά η περιοδία τους αυτό το φθινόπωρο απλώνεται σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά. Οπότε θα περιμένουμε ή κάποια στιγμή θα ταξιδέψουμε.

Και άμα μπει σε αυτά τα μονοπάτια, δεν θες να φύγεις γρήγορα. Έρχεται το Firefly, τον Τούπελο. Και να σας πω ότι το καινούριο πρόγραμμα του Αιγαίο Live θα ξεκινήσει επισήμως με όλο το δυνατό. Αιγαίο Live θα ξεκινήσει επισήμως με όλο το δυναμικό του.

Και επειδή σου ρουπώνει σιγά σιγά, πάμε λίγο να το σκοτεινιάσουμε στο επόμενο τραγούδι. Όπως ακριβώς το Wicked Game του Chris Isaac έγινε επιτυχία αφού μπήκε στην ταινία Wild at Heart το 1990, και το Baby Did a Bad Thing που θα ακούσουμε τώρα απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της αναγνώρισής του αφού εμφανίστηκε στην ταινία του Stanley Kubrick το Eyes Wide Shut το 1999, και από τότε ακούστηκε αρκετά περισσότερο. Το ακούμε μέχρι να πάει ο ρεύς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 5316 του 2026 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026. Σε ευρεία σύσκεψη καλεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Ερμούπολης, τους φορείς, τα σωματεία και τους πολίτες του νησιού, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Την υπόθεση ανάδειξης του τείχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που έχει διαπιστωθεί στο παλιό στάδιο Πευκακίων στην Ερμούπολη, καθώς και νέων διερευνητικών τομών στον κυρίως χώρο για τυχόν καταγραφή νέων ευρημάτων, επιδιώκει να προωθήσει ως πρώτο βήμα ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ώστε μετέπειτα να οδηγηθεί σε αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του σταδίου. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων Σύρου καλεί όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο, όπως προσέλθουν για να ψηφίσουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο που βρίσκεται πλησίον του Κυπαρίου του Αγίου Νικολάου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Βασική προϋπόθεση να έχουν μαζί τους την πολυτεχνική τους ταυτότητα. Την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σύρου υποδέχθηκαν τους μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης Δημοτικού και Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου για να περάσουν την ημέρα μαζί με τραγούδια, ζωγραφική, παιχνίδι, γυμναστική και συζήτηση. Τα παιδιά πρόσφεραν χειροποίητα μετάλλια μενταγιών και ζωγραφιές που είχαν ετοιμάσει μαζί με τη Δευτέρα Δημοτικού και έλαβαν με τη σειρά τους τη χειροποίητη δημιουργία της ομάδας χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Ερμούπολης. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 5ης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

ήταν η Handsome Family και το The Bottomless Hole. Πάμε τώρα αρκετά πιο πίσω. I ain't got no home in this world anymore. Είναι ο Woody Guthrie που έφυγε από τη ζωή στις αρχές του Οκτώβρη το 1967. Το τραγούδι βασίστηκε σε ένα gospel που άκουγε ο Guthrie στις επισκέψεις του στα στρατόπεδα μεταναστών. Ένας πολύ ξεχωριστός μουσικός. Σήμερα θα ήθελα έτσι να πούμε αυτή την ιστορία με τη συνάντησή του με τον Bob Dylan. 24 Γενάρη του 1961, ο Bob Dylan 19 χρονών, μαζί με δύο φίλους του φτάνει στο Wisconsin στη Νέα Υόρκη με δύο στόχους. Ο ένας ήταν να παίξει σε ένα καφέ στο Greenwich Village και ο άλλος να συναντήσει για πρώτη φορά τον Woody Guthrie. Τα κατάφερε και τα δύο. Τον Woody Guthrie βέβαια τον συνάντησε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Λέγεται ότι όταν τέλειωσε η συνάντησή τους, ο Guthrie έδωσε στον Dylan μια κάρτα που έγραφε «Δεν έχω πεθάνει ακόμα».

Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα The Crystal Frontier του μεξικανού συγγραφέα Κάρλος Φουέντες, το βιβλίο ασχολείται με ανθρώπους των οποίων οι ζωές διασχίζουν το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα θέμα που ενδιέφερε τους Καλέξικο και έβγαλε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια τους.

Και είναι φορές που καταφύγιο μπορεί να είναι το αστικό που σε πάει βόλτα, ή τα παλιά τα στέκια, ή και μόνο η θύμηση μιας βόλτας που κάποτε έκανες. Αυτή η εκτέλεση από την ταράτσα του Φίβου με το φυλάκι.

Και τι μου έφερε αυτή η ατμόσφαιρα? Είναι η Dead Goat. Το άλμπουμ βγήκε το Μάρτιο. Πάρα πολύ όμορφο, αξίζει να το ψάξετε και να το ακούσετε όλο. Εδώ είναι

Και αν μόλις τώρα μπήκατε και θέλετε να ακούσετε όλη την εκπομπή, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast στο site του Aegeo Live 95 και 8. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όποτε θέλετε.

περίπτωση συμμαθητών που από πολύ νωρίς βρήκαν καταφύγιο στη μουσική και συνδέθηκαν μέσα από αυτή οι Kings of Convenience από το Bergen της Νορβηγίας.

στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Στην Ισλανδία συναντάμε τους Of Monsters and Men. Dirty Pose είναι το πρώτο τραγούδι από το πρώτο τους άλμπουμ που βγαίνει το 2012 με τον τίτλο My Head is an Animal.

Και να πάμε λίγο αλλού, αισθητικά τουλάχιστον. Το Night Swimming βγαίνει το 1993 από τους R.E.M. Είναι στο Automatic for the People, ίσως και το 92, δεν είμαι σίγουρη τώρα που το σκέφτομαι. Από τις πολύ ιδιαίτερες μπαλάντες τους.

Σήμερα την εκπομπή την άνοιξε το καταφύγιο του Φίβου Δελβουριά, καταφύγιο και αυτές οι ήσυχες νύχτες, αλλά και η φωνή του Jim Croce εδώ.

Το A Big Bird in a Small Cage, ταιριαστό σήμερα, είναι ο Patrick Watson από τον Καναδά. Το Wooden Arms είναι το τρίτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009.

Πάμε απέναντι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Strawberry Fields Forever. Τι ήταν όμως αυτό, η θεία του Τζον Λένον, η Μίμη, δεν ήθελε να πηγαίνει ο Λένον στο Strawberry Fields, γιατί ήταν ουσιαστικά ορφανοτροφείο και πίστευε ότι θα τον παρέσυραν εκεί τα παιδιά. Στον Τζον άρεσε να πηγαίνει εκεί, γιατί έχοντας χάσει τον πατέρα του και αργότερα και τη μητέρα του, ένιωθε μια συγγένεια με τα παιδιά εκεί. Πρόσφατα διάβασα ότι υπάρχει ένα μνημείο για τον Λένον στο Central Park που ονομάζεται Strawberry Fields, απέναντι από το κτίριο που έζησε.

Ήταν οι Beatles και το Strawberry Fields, Strawberry Fields Forever. Και είναι μερικές φορές που καταφύγιο είναι η ίδια διαδρομή. Ακολουθούν οι Steel Corners. Έχουν συχνά αυτό το ταξίδι και στη μουσική τους και στους στίχους τους. Και είναι αυτοί που αμέσως μετά θα απλώσουν το χέρι στη βιβλιοθήκη.

Και είναι το βιβλίο «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους», Κλαρίσα Πίγκολα Εστές, από τις εκδόσεις Κέλευθος, και ένα κομμάτι από το παραμύθι «Γυναίκα σκελετός». Ο κυνηγός νύσταξε και γλίστρησε κάτω από τα δέρματα. Σύντομα κοιμόταν και έβλεπε όνειρα. Μερικές φορές όταν κοιμόμαστε, από τα ασφαλισμένα βλέφαρα κυλάει ένα δάκρυ. Ποτέ δεν ξέρουμε τι είδους όνειρο προκάλεσε αυτό το δάκρυ, αλλά ξέρουμε ότι είδαμε κάτι λυπητερό ή νοσταλγικό. Αυτό ονειρεύτηκε και ο κυνηγός. Η γυναίκα σκελετός είδε το δάκρυ να λαμπειρίζει και ξαφνικά την έπιασε μια τρομακτική δίψα. Σύρθηκε με θόρυβο μέχρι τον κοιμισμένο και έβαλε το στόμα της στο δάκρυ του. Το μοναδικό αυτό δάκρυ ήταν σαν ποταμός και αυτή ήπιε, ήπιε και ξανά ήπιε, μέχρι που έσβησε την τόσων χρόνων δίψα της. Ύστερα ξάπλωσε δίπλα του, έβαλε μέσα του το χέρι της και έβγαλε έξω την καρδιά του, το πανίσχυρο τύμπανο. Ανακάθισε και το χτύπησε και από τις δυο πλευρές. Παμ, παμ, παμ. Και όπως το χτύπαγε άρχισε να τραγουδάει. Σάρκα, σάρκα. Όσο πιο πολύ τραγούδαγε, τόσο γέμιζε σάρκα το σώμα της. Τραγούδησε για να αποκτήσει ξανά μαλλιά και μάτια, μάτια που να βλέπουν και ωραία δυνατά χέρια. Τραγούδησε για το χώρισμα ανάμεσα στα πόδια της και για τα στήθια, τόσο μακριά ώστε να τα τυλίγει γύρω της και να τη ζεσταίνουν. Τραγούδησε για όλα όσα χρειάζεται μια γυναίκα. Και όταν όλοι της πήγαν στη θέση τους, τραγούδησε για να μείνει γυμνός ο κοιμισμένος άντρας και μετά γλίστρησε μέσα στα σκεπάσματά του, γυμνή κι αυτή. Ξανάβαλε το μεγάλο τύμπανο, την καρδιά του, στο σώμα του, και έτσι ξύπνησαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, μπλεγμένα τα σώματά τους από το βράδυ που πέρασαν μαζί, με άλλο τρόπο τώρα, με έναν ωραίο, ακατάλυτο τρόπο. Όσοι δεν θυμούνται το λόγο της αρχικής της δυστυχίας, λένε ότι μαζί με τον ψαρά έφυγαν μακριά και ότι έζησαν πάντα χορτάτοι από τα θαλάσσια πλάσματα που εκείνη γνώρισε στην υποβρύχια ζωή της. Έλεγαν. Ναι, έτσι έγινε. Και μέχρι εκεί εγώ γνωρίζω.

0: Να δούμε λίγο και για λαϊβάκια αυτές τις μέρες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Καγετάνο με την μπάντα του. Στην Αθήνα η Σώμα είναι η μπάντα, η νέα μπάντα του Ξάνθου από τους Μπαζούκα. Παίζουν στο One Club στα Εξάρχεια. Και τις Παρασκευές, άρα και αύριο, ο Ρέστης Ντάντος με τη Μυρτώ Βασιλείου χωρίς καλώδια στην Απανεμινιά. Να πούμε από τώρα κάτι που το περιμένω με χαρά για τη Σύρο. Το επόμενο Σάββατο στις 17 η Αγνή Στρουμπούλη θα μας πει παραμύθια στο Λαουτάρι. Και τώρα ο Μπιλ Κάλαχαν σε ένα τραγούδι που λέγεται Computer, είναι από το τελευταίο του άλμπουμ. Παίζει λίγο με αυτή την ερώτηση που μας εμφανίζεται συχνά στον υπολογιστή, Are you a robot? Και ο ίδιος καλεί και εμάς να πούμε I'm not a robot and I never will be.
1: I use my computer to pass the time. Search for whatever. Search for whatever.

team. And free speech is almost over. And I'll sit and listen.

0: because something is doesn't mean it should be.
1: Και ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Παραμύθι χωρίς όνομα, Μάνος Χατζηδάκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, σε μια εκτέλεση πανέμορφη με τις φωνές του Μάνου Λιδάκη και του Αλκίνο Ιωαννίδη.

εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στις 6 το απόγευμα εδώ στον Αιγαίο Live. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 5316 του 2026 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026. Σε ευρεία σύσκεψη καλεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Ερμούπολης, τους φορείς, τα σωματεία και τους πολίτες του νησιού, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Την υπόθεση ανάδειξης του τείχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που έχει διαπιστωθεί στο παλιό στάδιο Πευκακίων στην Ερμούπολη, καθώς και νέων διερευνητικών τομών στον κυρίως χώρο για τυχόν καταγραφή νέων ευρημάτων, επιδιώκει να προωθήσει ως πρώτο βήμα ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ώστε μετέπειτα να οδηγηθεί σε αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του σταδίου. Ο Σύλλογος Πολυτέχνων Σύρου καλεί όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο, όπως προσέλθουν για να ψηφίσουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο που βρίσκεται πλησίον του Κυπαρίου του Αγίου Νικολάου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Βασική προϋπόθεση να έχουν μαζί τους την πολυτεχνική τους ταυτότητα. Την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σύρου υποδέχθηκαν τους μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης Δημοτικού και Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου για να περάσουν την ημέρα μαζί, με τραγούδια, ζωγραφική, παιχνίδι, γυμναστική και συζήτηση. Τα παιδιά πρόσφεραν χειροποίητα μετάλλια μενταγιών και ζωγραφιές που είχαν ετοιμάσει μαζί με τη Δευτέρα Δημοτικού και έλαβαν με τη σειρά τους τη χειροποίητη δημιουργία της ομάδας χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Ερμούπολης. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 5ης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον καζόν και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον Καζόν και για τις επόμενες δύο

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. There were times.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.